Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the end of love.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من وادي عمار.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτικός Keith Jarrett για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, όπως μου υπενθύμησε αμέσως η Μάιρα Ξίδη. Μου λέει είναι Παρασκευή σήμερα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε γενικώς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ να μας εψυχώνει αλλά και να ρυθμίζει τον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, όπως πάντα γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα εάν θέλετε βέβαια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, και τηλέφωνο και όλες 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ένα χαμόγελο παραπάνω, συμφωνεί εδώ και η Μάιρα. Να δούμε και το δελτίο καιρού. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κυρίως λέει θα ξεκινήσουν δυτικά και σταδιακά θα πάνε ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν όλα τα επιρροτικά και το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλία. Στερεά επίσης μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τις 25-26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 18-19 βαθμούς, το λες και υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά μετά τις 6, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύννεφα και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, και πιο συγκεκριμένα διαβάζω ότι τη Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω και θα φτάσουν λέει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ξέρετε αυτό, ότι σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 26, αλλά θα ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα όνομα που μάλλον δεν σας λέει τίποτα, Danny Whiten, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Neil Young, ως ιδρυτικό μέλος των Crazy Horse. Έφυγε από τη ζωή νωρίς, μόλις 29 ετών, το 1972, και έχει γράψει μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έγινε αργότερα επιτυχία από τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι το I Don't Want to Talk About It.

Ανοίγοντας τις ειδησιογραφικές σελίδες σήμερα το πρωί, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που έχει το πρώτο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια». Το Σεπτέμβριο, λέει, του 26 αναμένεται να εισέλθουν στην πρώτη δημοτικού γύρω στους 70.000 μαθητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές, λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15 ετία, πάνω από 120.000 το 2010 σε περίπου 70.000 τα τελευταία έτη, δηλαδή σχεδόν στο μισό. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται, είναι φοβερό, το 2010 την πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε το λίγο, είχαμε 120.000 μαθητές και το 2026 θα έχουμε 70.000 μαθητές. Είναι μια τεράστια μείωση και σε λίγο χρονικό διάστημα σχετικά, έτσι 16 χρόνια. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται με την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση των νέων ενηλίκων που φεύγουν πάνε στο εξωτερικό, οπότε δεν γεννούν εδώ τα παιδιά τους. Επηρεάζουν, λέει, ιδιαίτερα την περιφέρεια αυτή η ιστορία, διότι στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Οδηγεί αυτό σε δραματικές συνέπειες, να συγχωνευτούν τα τμήματα, σε κάποιες άλλες περιφέρειες να κλείσουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ακριβώς έχουν μειωθεί οι μαθητές και μειώνονται και οι τάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και στα δικά μου μάτια. Διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες στηρίξεις της οικογένειας και των γεννήσεων, ειδικότερα, λέει, για την αντιστροφή αυτής της τάσης που απαιτείται ένα συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνει και την οικονομική στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και όλα αυτά μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ναι, έπεσε στα μάτια μου αυτό το άρθρο και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω. Πάμε λίγο στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και πάλι να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια η Τόνι Τενίλ από το θρυλικό συγκρότημα του έτου, μάλλον τη δεκαετία του 70. Κάπτεν εν Τενίλ, ήταν και ζευγάρι τότε. Ο Κάπτεν είχε φύγει από τη ζωή. Η Τόνι Τενίλ ζει και βασιλεύει.

Και στο δεύτερο ημίωρο, να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι. Σήμερα, 1926, σαν σήμερα, φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Paramount Pictures. 1921 η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή και το 1961 εγγενιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2006 οι Rolling Stones ακυρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία αφού ο Keith Richards υποβλήθηκε τότε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν θυμάστε, είχε πέσει από ένα δέντρο στα κατά διάρκεια των διακοπών του στα νησιά Φίτζι. Αυτό μου θύμισε να σας πω, έβλεπα χθες μια συνέντευξη που δίνουν αυτές τις μέρες και ο Mick Jagger και ο Keith Richards, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια, οπότε για την πρόθεση αυτού του άλμπουμ δίνουν διάφορες συνεντεύξεις. Και στη συνέντευξη του Keith Richards που είδα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πες μου πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμα ζωντανός μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει τη ζωή σου, και γελάει ο Keith Richards και του λέει, πες μου και εμένα πώς γίνεται. Και στα γενέθλια της ημέρας σαν σήμερα γεννιέται το 1951 ο Philip Bailey, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος και των Earth, Wind and Fire, αλλά και με σόλο καριέρα. Νομίζω οι περισσότεροι τον θυμόμαστε, αν τον θυμόμαστε, από τη μεγάλη επιτυχία που είχε το 1985 σε ένα ντουέτο με τον Phil Collins, το Easy Lover.

χθες ένα άρθρο για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αμερική και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, Αμερική είναι, θα έχουν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν μπορεί, αλίμονο. Υπάρχει, γίνεται μια σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη και η σύγκριση είναι τεράστια. Ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να το καταλάβετε, μόλις το 1,5%, 1,5%, 1,5% των μετακινήσεων στην Αμερική γίνεται με δημόσια συγκοινωνία, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 15 με 16% του συνόλου των μετακινήσεων που γίνονται με δημόσια συγκοινωνία. Πόλεις όπως ας πούμε το Χιούστον στην Αμερική έχουν 16 οχήματα συγκοινωνίας ανά 100.000 κατοίκους, και για να το συγκρίνετε, στο Παρίσι ας πούμε έχουν 118 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Βιέννη 120. Λίγο η Νέα Υόρκη πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα, αλλά και πάλι διαβάζω υστερεί σε σύγκριση με πόλεις όπως η Βαρσοβία. Θυμίζω ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου ευθύνεται για το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και παράλληλα στην Αμερική, από ό,τι λέει το άρθρο, όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και χάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να μετακινηθούν και για να φτάσουν οι αμερικανικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο συγκοινωνιών όπως ας πούμε η Ευρώπη, απαιτείται μία επένδυση γύρω στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 20 χρόνια που δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Στην Ευρώπη όπως είπα και πριν το 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων γίνεται με δημόσια συγκοινωνία και σε μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό είναι ο μέσος όρος. Το ποσοστό είναι συχνά υψηλότερο. Ας πούμε στη Βιέννη ένα 30% κινείται του πληθυσμού με δημόσια συγκοινωνία, στο Παρίσι ένα 20%. Και αυτό το άρθρο δείχνει, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά είναι δομικό και ιστορικό. Οι αμερικανικές πόλεις έχουν χτιστεί για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους και η αλλαγή απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολιτική βούληση, κάτι που το προς το παρόν παραμένει αβέβαιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν στην Αμερική ότι μόλις το 1,5% κινείται με δημόσια συγκοινωνία. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό. Jonathan Richmond and the Modern Lovers, το τραγούδι λέγεται Egyptian Reggae.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίσελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

γενέθλια σήμερα και για τον Τζο Μποναμάσα, αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης του blues rock. Γίνεται σήμερα 49 ετών. Εδώ στο The Thrill Is Gone, μια τελευταία κυκλοφορία. Στα φωνητικά είναι η Chaka Khan, από το άλμπουμ Παύλα Αφιέρωμα, που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του BB King. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, η Μαϊρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και στη διάθεσή σας οι τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Την εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον Tour Operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το καντητή σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί η τιμή για τον ελληνικό τουρισμό, ούτε για τους επιχειρηματίες, ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως...

Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

Για σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνθο.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
5: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
4: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

are your ways? Do you wonder why I love you?

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες. Και τι δεν είπες.
3: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές να σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
6: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Ο Φιλτάτη Πατερί. Ο Θαυμασίανης, ο Ζακίνθε.
7: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
7: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
7: Εκπομπή Veramente.
9: Ω Ζακίνθουλα μου.
7: Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

Λίγο ακόμα να ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελοί. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδόσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη κανάλι ενημέρωση στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: taste.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Θα διαβάσετε σήμερα παντού τη φράση του Πρωθυπουργού προς το κόμμα του, βέβαια. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Που αναφέρεται στους βουλευτές οι οποίοι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, τις πολιτικές της κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ συχνά στην πρώτη γραμμή να τα υπερασπίζονται. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι αυτή η φράση πάει γενικά στην πολιτική. Ισχύει για όλα τα κόμματα, γιατί παντού σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτοί που βγαίνουν μπροστά, σηκώνουν στις πλάτες τους ό,τι και όσο μπορούν, και άλλοι οι οποίοι κάθονται στη γωνία, άφθαρτοι, καθαροί και ωραίοι. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένα θέμα ουσίας. Γιατί στην κουζίνα θα μαγειρέψεις ένα φαγητό, στο τέλος της ημέρας πρέπει και να μπορούμε να το φάμε. Μπορεί κάποιος να αντέχει τη ζέστη και να νομίζει ότι μαγειρεύει, αλλά πρέπει να κρίνουμε και το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, να το κάνουμε λιανά. Και το να βγαίνει ένα συνέχεια στην τηλεόραση και να φλιαρεί ή να τσακώνεται, ούτε το κόμμα του στηρίζει ούτε την πολιτική. Θέλει και δουλίτσα, να έχεις προτάσεις, να τις έχεις μελετήσει, να τα έχεις βάλει κάτω, έτσι να είσαι πραγματικά χρήσιμος σε αυτούς που σε ψηφίσανε, και το λέω τώρα για ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκει ένας πολιτικός.

Διαβάζω στην Καθημερινή ότι το Πανεπιστήμιο στο MIT και στην Οξφόρδη και το CLA βαράνε καμπανάκι ότι μας τεμπελιάζει το μυαλό, η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να κάτσει ο άνθρωπος να λύσει μόνος του τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα. Πάει, μπαίνει στο μηχάνημα και του λέει για πες μου τι και πώς. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Να μην προπονούμε τον εγκέφαλό μας. Και όταν έρθει η ώρα του αγώνα θα χάσουμε. Γιατί δεν θα έχουμε δεξιότητες, δεν θα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που η τεχνητή νοημοσύνη θα στολίσει. Γιατί η κακομοίρα δεν είναι έξυπνη από μόνη της. Εμείς της φορτώνουμε δεδομένα, δηλαδή ο άνθρωπος, και μετά μας τα επιστρέφει. Τι θα γίνει τη μέρα που πια θα έχουν τεμπελιάσει όλοι οι εγκέφαλοι και δεν θα τη φορτώνουν με δεδομένα?

Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή εντωμεταξύ, αυτά όλα τα εξελίσσονται μια τρομερή ταχύτητα. Μαθαίνεις κάτι από την τεχνολογία σήμερα και σε ένα μήνα δεν ισχύει. Άρα θα βελτιώνεται συνέχεια τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πέφτουν πάνω λαμπροί άνθρωποι, επιστήμονες, τεχνικοί κτλ. Και τσιλίνουν και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κατά περιόδους. Άρα το κάνει ακόμα πιο εύκολο για μας. Άρα τελικά πιο δύσκολα για την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι. Άρα θέλει μια εγρήγορση να τα συζητάμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Το μόνο παρήγορο που βλέπω είναι, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, όσοι προσπαθούν να γράφουν και να δεν τον μπελιάζουν, που λέει και το άρθρο, το αποτέλεσμα είναι και αυτό βαρετό.

κι άλλο θύμα χθες με τα πατίνια. Νομίζω ότι φωνάζει από χιλιόμετρα ότι αυτό, κάθε μέρα που καθυστερούμε να το αντιμετωπίσουμε, κάποιος τραυματίζεται, κάποιος χάνει τη ζωή του.

Και βέβαια μία από τις ειδησούλες αυτές τις διαφορετικές που δεν περιμένεις να δεις και τα λοιπά είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε και στο Ιόνιο κοντά στη Λευκάδα νομίζω, το οποίο το βρήκανε ψαράδες, το έχουν, το ρημουλκίσανε, ένα πλιαράκι ας πούμε, μη επανδρομένο. Και τώρα οι ειδικοί του ναυτικού θα το εξετάσουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί, τι ακριβώς είναι, τι μπορεί να έκανε. Μια πρώτη θεωρία. Μην τα δέσουμε όλα αυτά. Είναι το κοινό και ο Σκορπιός, τον οποίο τον έχει ένας Ρώσος μεγιστάνας. Μια δεύτερη θεωρία, επαναλαμβάνω θεωρία, είναι ότι στην περιοχή έχουμε και πολύ λαθρεμπόριο, γιατί είμαστε κοντά στην Ιταλία από την άλλη μεριά. Όχι κατά ανάγκη Έλληνες, είναι και Αλμανία λίγο πιο πάνω. Έχουν ενδιαφέρον αυτά, θα εξεταστούν.

Αν έπρεπε κανείς να διαλέξει, μάλλον θα πήγαινε πίσω από τη θεωρία που λέει ότι το έγκλημα είναι πάντοτε πιο μπροστά από την αστυνομία. Και στο τέλος νικάει η αστυνομία. Αρκεί να διαβάσει κανείς τον κατάλογο των μαφιόζων στην Αμερική και στην Ιταλία που είναι στη φυλακή. Θα δείτε ότι είναι ατελείωτος. Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που μπήκαν χθες δεν είναι μείζον, δεν είναι το κορυφαίο για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει όμως το ενδιαφέρον ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού να κατέβει στα 21 το δικαίωμα του εκλέγεσθε, να μπορούν τα παιδιά δηλαδή να βάζουν για να εκλεγούν βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Το οποίο ήδη αντιμετώπισε κάποιες εναλλακτικές σκέψεις, όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι δεν πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική υποχρέωση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν πρέπει κάποιος να έχει εργαστεί πριν μπει στην πολιτική. Φαντάζομαι ότι σκέφτεστε και εσείς τα δικά σας, και αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Πέφτουν προτάσεις, αρχίζει η διαβούλευση και το συζητάμε. Αρκεί μην φάμε την ώρα μας όταν ανοίγει η συνταγματική αναθεώρηση στα ίσονα, γιατί υπάρχουν και τα μείζων ως ενδιαφέροντος. Πάντως, γιατί όχι να εκλέγονται τα παιδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτική σύμβουλη, ακόμα και από αυτή την ηλικία. Τώρα, για πιο μεγάλες αποφάσεις όπως έχει η Βουλή, καλό είναι να υπάρχει μια ωριμότητα η οποία αποκτιέται δυστυχώς χρόνο με το χρόνο. Μπα, ευτυχώς.

Δεν είναι τα θέματα που ασχολούμαστε συνήθως, γιατί δεν είμαστε και άνθρωποι της τέχνης. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όσοι έχει τύχει να πάτε στη Βενετία τέτοια περίοδο, κρατάει και πάρα πολύ καιρό η έκθεση της Biennale, θα έχετε περάσει μια βόλτα και θα έχετε δει ότι ακόμα και άσχετος να είσαι από τέχνη, μερικά έργα είναι πραγματικά εμπνευσμένα, είναι καταπληκτικά. Όπως αυτό που έβλεπα προχθές με τη γυναίκα η οποία μπήκε μέσα σε μια καμπάνα. Καμπάνα αυτή που βαράμε στην εκκλησία. Και το γλωσσίδιο της καμπάνας πάει δεξιά-αριστερά, ήταν το γυμνό της κορμί. Και πήγαινε δεξιά-αριστερά και χτύπαγε την καμπάνα, σαν μια κραυγή προς την ανθρωπότητα, ότι οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να το κάνουμε, από μόνη της δεν χτυπάει. Ωραία, ωραίο και εντυπωσιακό και επώδυνο έργο. Είχε κρεμαστεί ανάποδα και πραγματικά κάθε φορά κάτι είχε πάνω της κολλημένο για να χτυπάει όντως η καμπάνα, ένα μεταλλικό αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι ήταν γυμνή. Οι καλλιτέχνες μπορούν πάρα πολλές φορές με τη δημιουργία, με την ανησυχία, με το πνεύμα τους, με αυτό το σπάνιο ταλέντο που έχει ένας καλλιτέχνης να βλέπει και να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, να πούνε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ποιος ακούει. Λοιπόν, αυτοί που πρέπει, εντάξει, δεν ενδιαφέρονται. Έχουμε παράδειγμα τώρα και των πόλεων που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν. Είχαμε χθες πάλι συμμαχίες, χάδια, όπως τα είπε ο Τραμπ. Ποιος ξέρει από αυτά τα χάδια τώρα που σκοτώθηκαν. Γιατί προφανώς ταυτόχρονα προσπαθούν όλοι και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στο Ορμούς.

Αυτή η τρομερή τραγωδία στην Κρήτη με το 54χρονο και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τη δολοφονία του φίλου του γιού τους. Λέει τώρα ο δράστης, δεν ήμουν αυτός μου, ήταν ένας άλλος. Αυτός μου ήταν ένας άλλος.

Σας λέγαμε προχθές για τον όρκο του κυρίου Κωνσταντίνου από την Ενταρσία, η οποία κάθε χρόνο έχει στο Δήμο της Αθήνας, Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο, δεν κάθονται όλη την τετραετία. Ο κύριος Κωνσταντίνου, αντί να δώσει τον όρκο τον οποίο προβλέπεται, είπε έναν δικό του, ότι είναι εκεί για να υπηρετήσει, ας πούμε, τον πόλεμο εναντίον στον καπιταλισμό, στον υπεριαλισμό κτλ. Διαβάζουμε ότι θα υπάρξει πειθαρχική έρευνα από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της ορκομοσίας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Απλά αναρωτιέμαι αν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, υπάρχει εκεί ένας τυπικός όρκος κτλ. Να πιστεύει ο καθένας αναλόγως την ιδεολογία του ότι μπορεί να πηγαίνει να λέει αυτό το οποίο νομίζει και τα λοιπά, και τελικά να χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι ψηφίζει ένα δημοτικό σύμβουλο για να πολεμήσει για τη Γάζα, την Κούβα, ξέρω εγώ, την Αμερική, τη Ρωσία, αναλόγως ο καθένας τι και πώς, ή για να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να κάνουμε ανθρώπινη την πόλη, να βελτιώνουμε τον καθημερινό μας πολιτισμό. Καταλαβαίνει, ξέρει κάποιος γιατί είναι στο Δήμο? Όχι της Αθήνας, οποιονδήποτε Δήμο. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι φυσικά να μείνει πιστός πίσω από τις ιδέες του και τις απόψεις του, αλλά είναι ο Δήμος αυτός ο τρόπος? Δηλαδή πολεμάς τα υπερκέρδη των τραπεζών μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί ο δημότης θέλει να του μαζεύει τα σκουπίδια, να του έχει καθαρή την πόλη, να δουλεύουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, τα προγράμματα για τους μεγάλους, τους μεσαίους και τους μικρούς. Σε ηλικία εννοώ. Μπορεί να θέλει τέτοια εποχή και έτσι όπως έχουμε γίνει να φτιάξει κανένα πάρκινγκ, ας πούμε.

Λοιπόν, στα αθλητικά έχουμε και έναν αγώνα που θα γίνει στο Las Vegas ανάμεσα στο Mayweather που είναι πυγμάχος αίτητος θρύλος του αθλήματος και στον Ζαμπίδη τον Iron Mike. 45 ο Ζαμπίδης, 49 ο Weather. Ο Ζαμπίδης διακρίθηκε παίρνοντας και παγκόσμιους τίτλους στο kickboxing και ο Mayweather, συγγνώμη, στην πυγμαχία. Σε αυτή την ηλικία έχει και ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια οι αθλητές, έχοντας αποσυρθεί αλλά συνεχίζοντας να προπονείται, στην πραγματικότητα δίνουν αγώνες επίδειξης και επειδή τους λείπει πάρα πολύ να μπαίνουν μέσα στα ring και για τα λεφτά προφανώς. You're unbelievable. Είναι λίγο infotainment. Στον κανονικό κόσμο δεν βάζεις ποτέ ένα πυγμάχο να παίξει με έναν που κάνει kickboxing. Γιατί ο καημένος που κάνει kickboxing στερείται το εργαλείο του που είναι τα πόδια. Και γιατί θα νικήσει ο πυγμάχος που ξεκινήσει ο αγώνας, έτσι γίνεται. Παλιά έβλεπα πολύ K1 γιατί είχα φάει ένα κόλλημα και κάπου δεν θυμάμαι ποιος τα έδειχνε. Όποιος περιχόταν από την πυγμαχία, δεύτερο-τρίτο γύρο είχε καθαρίσει και περίμενε τον επόμενο αντίπαλο.

Όπως δεν ξέρεις ποιους αρέσουν αυτά, αν βλέπει βιντεάκια, βάζουν καμιά φορά ας πούμε και παλαιστές να παίξουν εμένα που κάνει καράτε, που κάνει τεκβοντό, που κάνει πυγμαχία. Αν ο παλαιστής αντέξει και δεν λιποθυμεί στις πρώτες μπουνιές, μόλις σε γραπώσει, τελείωσε κι αυτό. Ο Νίκος Λαβενίτσης.

Είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Παναδίδα στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με Τουνίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε κι εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε Air News Radio, μας το στέλνετε και σιγά σιγά θα τα διαβάσουμε όλα. Να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στένα του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνυσε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

36 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Και πάμε για το δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Πρωθυπουργός που είπε χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα: κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα. Ενώ από κάτω είναι σίγουρο ότι κάποιοι σκέφτηκαν πως μερικοί δεν τη φοράνε καν. Τι να υδρώσεις. Στο νούμερο 9, ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος είπε: αν ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του δράστη και σκότωνε το δικό, ας ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του και ας σκότωνε το δικό μου. Άρα δεν είχε κανένα νόημα αυτό που έκανε. Και εκεί σταματάνε όλα, νομίζω, στη μεγάλη αλήθεια. Στο ότι ο Φωνιάς, όσο τραγικός πατέρας και αν είναι, το μόνο που έκανε ήταν μία ακόμη δολοφονία. Στο νούμερο 8, εμπορικό και βιομηχανικό επενδυτήριο Πειραιά, το οποίο χαρτογράφησε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά και αυτά που τώρα αμέσως δηλαδή δίνουν 2.000 αμοιβή στα νέα παιδιά. Είναι χρηματοοικονομικά, υπολογιστές, κατασκευές, real estate κτλ. Και καλό είναι να τα διαβάζετε όλα αυτά, να συμβουλεύετε και τα παιδιά σας κατάλληλα, αν υποθέσουμε ότι θα σας ακούσουν. Πάντως 2.000 θέλει ένας συντραυλικός για τη μισή μονοκατοικία, αν σου κάνει τη χάρη να την αναλάβει. Δεν τον είδες στα επαγγέλματα. Στο νούμερο 7, Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή σε ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ, γιατί ενώ έμενε κανονικά πήγαινε 6 το πρωί και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα. Διαπίστωνε λοιπόν ότι όλες ήταν ρεζερβές στις 6 το πρωί, είχαν μία πετσέτα επάνω, ενώ αυτός είχε πληρώσει ως παροχή και την ξαπλώστρα. Έκανε λοιπόν αγωγή και κέρδισε και αρκετά λεφτά από το ξενοδοχείο, διότι οι Γερμανοί δεν γουστάρουν να τους δουλεύεις. Όπως ήδη γνωρίζουμε από το 2015. Στο νούμερο 6, ο κύριος Χρυσοχοίδης που είπε ότι ξεκινάει το FBI στην Κρήτη. Ωραία και άριστα, νομίζουμε. Χρειάζεται επιπλέον αστυνόμευση στο νησί. Αλλά γιατί θα το λέμε FBI Κρήτης όντως? Για να το ξεχωρίζουμε από τις Αθήνας. Στο νούμερο 5, ο εισαγγελίας, ο οποίος πρότεινε να καταδικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα του και ένας συνεργάτης του για τα οικονομικά αδικήματα στην Κιβωτό του Κόσμου, τα οποία θεωρεί κακουργηματικού χαρακτήρα. Η δικογραφία αφορά απιστία πάνω από 120.000 ευρώ. Εάν τώρα είναι ένοχοι ή αθώοι, θα το κρίνει το δικαστήριο. Απλά αναρωτιέσαι, μία ΜΚΟ θρησκευτικού χαρακτήρα ή όχι, που ζητάει δωρεές, που ζητάει από τον κόσμο, που ο κόσμος δίνει κτλ., που φτάνουν αυτά τα τεράστια ποσά από την αγάπη των συνανθρώπων, δεν έπρεπε δια του νόμου να ξεψαχνίζεται κάθε εξάμηνο από ορκωτούς λογιστές? Και εδώ να θυμίσουμε ότι η καταγγελία ήταν άσχετη με τα οικονομικά. Από άλλο λόγο ξεκίνησε και επεκτάθηκε και σε αυτό. Στο νούμερο 4, η Bank of America, η τράπεζα της Αμερικής. Τι έκανε? Οι τράπεζες έχουν αναλυτές. Οι αναλυτές αυτοί προβλέπουν εξελίξεις, οικονομικά γεγονότα, κοινωνικές επιπτώσεις κτλ. Για να συμβουλεύουν την τράπεζα και τους επενδυτές. Έβαλε λοιπόν 65 αναλυτές να αναλύσουν ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Κάτσανε κάτω λοιπόν οι δήμονες και είπαν: θα το πάρει η Γαλλία στον τελικό με την Ισπανία. Και όπως ξέρετε, και έξω να πέσουν στην πρόβλεψη, η τράπεζα αποκλείεται να πάει κουβά. Επειδή 65 οικονομικοί αναλυτές νομίζουν ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο. Στο νούμερο 3, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τίμησε χθες τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το κοινό της, και η παρουσία του και πολύ σημαντική ήταν, αλλά έκανε και μια πολύ ωραία εμπνευσμένη ομιλία για την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος εκτός των ελληνικών μιλάει 6 γλώσσες. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα όσα είπε για τα ελληνικά, πολύ δε περισσότερο που...
Εντάξει, πάντοτε υπήρχε νομίζω, αλλά τα τελευταία χρόνια εκεί που μιλάς ακούς και όμως λέει είναι value for money. Νομίζω θα φύγω από τη δουλειά, είμαι overqualified. Είμαι underestimated. Και υποτίθεται ότι το κάνουμε για έμφαση. Στο νούμερο 2, μπορεί να μην το έχετε δει το βίντεο, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, είναι μια κυρία στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, η οποία μπαίνει στο κομμωτήριο, μιλάει στον κομμωτή, αυτός δεν γυρνάει και τελικά το μαχαιρώνει στον αφιένα, επειδή δεν της άρεσε η κόμωση. Την είχε κουρέψει πριν από ένα μήνα. Βέβαια και πριν μια ώρα να την είχε κουρέψει, δεν καρφώνεις μαχαίρι στον άνθρωπο επειδή δεν σου άρεσε το αποτέλεσμα, αλλάζεις κομμωτή. Όπως σας είπα, τέλος πάντων, το ήταν μαχαίρι αυτά που της πλάκας της κουζίνας, οπότε δεν έπαθηκαν σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο που έχει σταματήσει και τη δείχνει η Stop Carré. Ειλικρινά, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει όταν επισκεφτεί τον πλαστικό της. Και στο νούμερο 1 ο κύριος Γεωργιάδης που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι μερικοί προτιμάνε να πάνε στη Σελήνη παρά να έρθουν εδώ. Βρήκε και λίγη συμπαράσταση. Όπως όλοι ξέρουν, το έλεγε αυτό και τον κύριο Δένδια, ο οποίος όμως δικαιολογημένα έλειπε, ήταν στον ομόλογό του στην Πορτογαλία. Και όλοι ξέρουμε πόσο κρίσιμες είναι οι σχέσεις μας με την Πορτογαλία.

0: καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο στην αποστρατεία, ο οποίο θα μα βοηθήσει να προσπαθήσουμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρήκανε κάπου στη Λευκάδα οι ψαράδε. Δηλαδή, δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Μια βάρκα σιδερένια κτλ. Η οποία χρησιμοποιείται σε πολεμικού σκοπού. Καλημέρα, κύριε Φενέκο.
1: Καλημέρα σα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τα θαλάσσια ντρόν και αυτή τη δουλειά έχουν βγει, έτσι, για πολεμικού σκοπού.
1: Κοιτάξτε, έχουν βρεθεί και αλλού ντρόν σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά δεν είναι μόνο για πολεμικού σκοπού, γιατί υπήρχαν και θέματα λαθεμπορίου, ναρκωτικών κλπ. Και μάλιστα στην περιοχή τη Καραϊβική κλπ. Πολλέ φορέ έχουν βρεθεί εντοπιστήρια.
0: Άρα, καλά, άρα για πολεμικού, γιατί και παρά είναι χοντρά τα πράγματα, έχετε δίκιο όμως για επιχειρησιακού σκοπού. Όχι για εμπορικού, ναι. Α πούμε, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότυπα στο σχεδιασμό του. Έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων. Αυτό φαίνεται ότι
0: είναι. Συγγνώμη, οι λαθρέμποροι παίρνουν τέτοια ντρόν που έχουν εσωτερικό και βάζουν μέσα, ξέρω εγώ, ναρκωτικά να πηγαίνουν. Οπότε και να το πιάσει, να μην κινδυνεύει κανένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και πιο χαμηλότερο προφίλ για να μην εντοπίζονται τα ραντάρ κλπ. Αυτό εδώ όμως έχει ένα ζήτημα. Ότι δεν είδα μπροστά στην πλώρη ή σε άλλα σημεία του σκάφου, έτσι όπως το είδα στη φωτογραφία, detonation buttons, δηλαδή τα οποία τι κάνουν. Αν είναι για στρατιωτικούς σκοπούς, για να εκραγούν, με το που ακουμπήσουν πάνω σε ένα άλλο σκάφο, εκρήγνεται. Βέβαια θα μπορούσε να έχει μηχανισμό τηλεχειρισμού για αυτό, αλλά συνήθως βάζουν τέτοια detonation buttons σε περίπτωση που χαθεί η επικοινωνία. Περισσότερο μου φαίνεται σαν ένα drone στρατιωτικό με αποστολή την επιχείρηση χώρων και τη μεταφορά εικόνας, παρά οποιαδήποτε άλλη χρήση.
0: Τώρα, άσχετο, θα μπορούσε να είναι δικό μας.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Βέβαια, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν καταγραφές ότι οι Ουκρανικά ντρόν κυνηγάνε αυτό το σκιοδιστόλο τον ρωσικό, στο νότια από την Πελοπόννησο και μεταξύ Μάλτας και λοιπά υπήρχαν τέτοιες μεταφορές, αλλά αυτό βρέθηκε στη Λευκάδα. Άρα οι πιθανότητες του να χάθηκε ο προσανατολισμός του, να χάθηκε ο έλεγχός του.
0: Να ψώφισε τεχνολογικά και να το πήγε το κύμα και το ρέμα, ναι. Κάπου.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή τεχνολογικά χάθηκε ο έλεγχος και κάπου πήγε και κόλλησε εκεί στα βράχια.
0: Ωραία. Είπατε ότι τα λαθρεμπορικά είναι πιο χαμηλά να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτά που είναι πάνω στη θάλασσα μπορούν τα ραντάρ να τα εντοπίσουν, που είναι τόσο μικρά.
1: Ναι, τα ραντάρ τα εξελιγμένα που έχουν τα πλοία μας του πολεμικού ναυτικού και τέτοια μπορούν να τα εντοπίσουν παρά τη stealth τεχνολογία, γιατί προσπαθούν να μιμηθούν και μια stealth τεχνολογία. Παρά τα stealth τεχνολογία μπορούν να έχουν τα ραντάρ, τα μας μπορούν να τα πιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σε μικρές αποστάσεις, βέβαια, όχι σε πολύ μεγάλες, αλλά σε αποστάσεις συλλογικές που να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, να μπορούν να τα πιάσουν.
0: Ναι, σε αποστάσεις που να μπορούν να τα εξοντώσεις, έτσι, πριν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομερά αυτή η εξέλιξη πάντως στο πολεμικό πεδίο, ας πούμε. Δηλαδή, ότι μπορεί να έχεις ένα πλοίο να είναι υπερσύγχρονο το ένα τ' άλλο και να σου στείλουν αυτό το πραγματάκι και να κάνεις ζημιά. Θα μου πεις το υπερσύγχρονο πλοίο έχει τρόπο να το εξουδετερώσει,
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο κορεσμός. Δηλαδή, το 1, 2, 3 μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Αν είναι 30, αν είναι 40, ούτε τα οπλικά συστήματα ενός πλοίου μόνο του μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και μετά είναι ένα πολύ φθηνό μέσο και το κάθε πύραυλος που έχει να διώξεις, αν δεν μπορείς με τα πυροβόλα σου, είναι πανάκριβος. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι σε περιπτώσεις κορεσμού, όταν είναι πάρα πολλά μαζί και μέσα στη επιχειρησιακή χρήση, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο. Το ότι εκεί πέρα υπάρχουν και Ρώσοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μπορεί να σημαίνει κάτι. Πού να ξέρω.
1: Κοιτάξτε, το ψάξα. Ο Σκορπιός είναι ανατολικότερα, δεν είναι στο σημείο που βρέθηκε αυτό. Ο Σκορπιός, σαν πριγκυπώνησα, είναι καμιά 15 μίλια πιο ανατολικά και μεσολαβούν ξηρές. Το βλέπω λίγο παρακινδυνευμένο. Εκτός αν ήταν για επιτήρηση σε περίπτωση που περνάγαν κάποιοι γιος που πηγαίναν στο Σκορπιό, γιατί εκεί πάνε και άλλοι Ρώσοι. Πιθανό να είναι και αυτή η χρήση, αλλά πιο πολύ μου κάνει την αίσθηση παρακολούθηση του σκιώδου στόλου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Ο κύριος Φενέκος, ναύαρχος στην αποστρατεία για αυτό το θαλάσσιο ντρόν με τρεις κάμερες, με σύστημα επικοινωνίας, το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί στη Λευκάδα από ψαράδες.

0: Λοιπόν, θα διακόψω το τραγούδι για να μην καθυστερούμε άλλο τον κύριο Πανούση, ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πανούση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς.
0: Είναι βέβαια της εποχής σας το τραγούδι, δεν ξέρω αν ακούγατε αυτά.
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο πέρα. Η γαλλική μουσική λόγω κουλτούρας, η λαϊκά.
0: Κύριε Πανούση, σας στέλνουμε το δικό σας σχόλιο και σε αυτό όλο το. Τη σκέψη που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία μετά από αυτό το τρομερό έγκλημα στην Κρήτη, όπου και ο 54χρονος και η γυναίκα του πια είναι στη φυλακή, αλλά και το κυριότερο βλέπει και την επόμενη μέρα πια είναι. Βλέπει ότι είναι μακριά από τα παιδιά του, βλέπει ότι δεν έφερε πίσω το γιο του, όλα αυτά που του επισημαίνουν και οι άλλοι και που δείχνει και ο ίδιος μετανιωμένος, αλλά είχε το χρόνο να τα αποφύγει. Τι γίνεται στο ανθρώπινο μυαλό σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρώτον δεν έχουμε βεντέτα, έτσι. Η βεντέτα προϋποθέτει ομάδες, οικογένειες, αίμα δολοφονημένου και όχι ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Δεύτερον, έχουμε αιμονές. Δηλαδή ότι εγώ θα πάρω πίσω το αίμα, ποιο αίμα? Εδώ δεν είναι, έφταιγε κάποιος ότι είχαν μαχαιρώσει το γιο του, ότι εγώ θα πάρω το δίκιο μου. Εδώ δεν παρενέβη, ας πούμε, μια πολύ κακιά δικαιοσύνη ή κακιά αστυνομία ώστε να τον παρεμποδίσει να πάρει το δίκιο του. Άρα λοιπόν έχει φτιάξει στο μυαλό του μια αιμονή ότι ο μόνος τρόπος να είχε ένα χρέος απέναντι στο παιδί του, και το χρέος ήταν να σκοτώσει αυτό που στο μυαλό του ήταν ο φωνιάς εντός εισαγωγικών του παιδιού του. Άρα λοιπόν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση ατομική, διότι εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω το προσωπικό τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις κρίσεις τους και όχι το γενικό κλίμα. Έχουμε όμως ένα γενικότερο κλίμα Κρήτη, αν δεν γινόταν αυτό στην Ήπειρο θα το σκεφτόμουν λίγο πιο μεμονωμένα, αλλά στην Κρήτη διαμορφώνεται αυτή η κουλτούρα ότι το δίκιο μου εγώ και το όπλο μου, αυτό είναι το δίκιο μου. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αστυνόμος, δεν υπάρχει...
0: Θα έλεγα ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά νομίζω ότι πια δεν διαμορφώνεται, περιορίζεται σημαντικά, αλλά υπάρχει ακόμα. Έχει περιοριστεί, αλλιώς θα είχαμε συνέχεια βεντέτες.
1: Κοιτάξτε, ναι, οι βεντέτες έχουν άλλη μορφή πια, όπως είχαμε δει και στα Βορίζια. Μπαίνουν πολύ στο οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι βεντέτες τιμής. Παλιά ήταν τιμή, η αδελφή μου, ο αδελφός μου.
0: Καλά, και τότε υπήρχαν και ζωοκλοπές και αυτά.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχουν πολλά οικονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια κουλτούρα λεβεντιάς, υποκατάσταση του Θεού και του Θεού, δηλαδή. Δεν λέμε καμιά φορά το Θεός να στο ξεπληρώσει.
0: Κύριε Πανούση, μπορεί να είναι και ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο του και ψάχνει σε όλα αυτά να βρει παρηγοριά ακόμα και μέσα από το έγκλημα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, θα μπορούσε, αλλά εδώ έχουμε 3 χρόνια ορίμανσης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μια παρορμητική πράξη ότι η κακιά στιγμή που λέμε ή μια έκρηξη βίας ή όπως θέλετε.
0: Περισσότερο το είπα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν έχουμε ψυχασθένεια είναι άλλο πράγμα. Η έννοια του ψυχολογικού προβλήματος, δηλαδή μια διαταραχή της προσωπικότητας λόγω της απώλειας, προφανώς υπάρχει σε όλο τον κόσμο, που χάνει το παιδί του, που χάνει τη μάνα του κλπ. Πώς αυτό μετατρέπεται όμως σε δολοφονική πρόθεση? Διότι εδώ δεν είναι όπως η απώλεια, όπως βλέπουμε και στα Τέμπη και όλη αυτή την ιστορία τραγική. Εδώ είναι κάτι άλλο. Πώς μετατρέπεται αυτό σε μια στοχοποίηση ενός ανθρώπου που δεν φταίει, του παιδιού δηλαδή, που δεν θεωρείται κανένας ότι πήγε να σκοτώσει για το κάρφο και το δέντρο να σκοτωθεί ο πλαϊνός του. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν είναι διαχείριση πόνου σκέτη. Αν είναι διαχείριση πόνου μαζί με την αίσθηση της εκδίκησης, της αυτοδικίας
0: και της αιμονής που είπατε.
1: Της αιμονής, ναι, εδώ πρόκειται περί de fix που λέμε. Έμονη ιδέα ότι μόνο εγώ μπορώ να... Τώρα αυτό που υπόθηκε, αν διάβαζα καλά, ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος μου αυτός. Αυτά ήταν Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Δηλαδή διπλή προσωπικότητα ή διχασμός προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτον, δεν μπορώ να το επικαλείται ο καθένας έτσι.
0: Και δεύτερον, είναι και κατόπιν εορτής.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα φαινότανε, όταν δηλαδή φοράς κουκούλα, τη στείνεις τη γωνία, θες να τον πιάσεις, να το κάνεις, όλα αυτά, δεν δείχνουν μια προσωπικότητα η οποία το πρωί είναι αλλιώς και το βράδυ είναι αλλιώς. Εδώ δεν θέλω να πω σχέδιο, έτσι, διότι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς Η τελική φάση είναι σχεδιασμένη. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό κίνητρο, έτσι. Το βασικό κίνητρο είναι αυτό. Η αυτοδικία, εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, πέρα εντός εισαγωγικών. Εγώ θα πάρω τη ζωή του αλλού, διότι ο άλλος πήρε τη ζωή του.
0: Κύριε Πανούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Κύριος Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας. Εν ολίγης, νομίζω ότι είπε ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καλές, σοβαρές, τεκμηριωμένες. Ούτε βάση του λεγόμενου εθνικού δικαίου. Είναι πολύ μακριά αυτή η ιστορία από το λεγόμενο εθνικό δίκαιο. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μόλις επιστρέψουμε με το δελτίο ειδήσεων, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Σήμερα οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zack Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Χρόνια πολλά και από εμένα. Και σήμερα τα χρόνια πολλά έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζουμε πάρα πολύ. Μηδέ εξαιρουμένου και εμού. Ο λόγος για τα κατά τα άλλα συμπαθή τετράποδα που έχουν λέει γαϊδουρινό πείσμα. Είμαι φόρτωσες σαν γάιδαρο που τα ταλαιπωρούμε, τα καβαλάμε, αλλά ενίοτε σηκώνονται ψηλά με τα δύο μπροστινά πόδια και μας πετάνε κάτω και καλά κάνουν ή μας κλωτσάνε με τα πισινά πόδια. Από γαϊδάρους και γαϊδουριά άλλο τίποτα. Χρόνια λοιπόν πολλά. Οι περισσότεροι νομίζω γιορτάζουμε. Γι' αυτό κι εμείς θα σας εξαφανίσουμε.
1: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω τον ζωογόνον αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε. Όχι αδελφέ, θα σας εξασφαλίσουμε. Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.
0: Αυτό είναι το σύνθημα, ενίοτε και παρασύνθημα. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε την εκπομπή με ένα γαϊδάρο να γκαρίζει. Τέλος πάντων. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρθισα Ακίνθου. Ζούμε στην επικαιρότητα. 11 με 12. Και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και μάλλον πρέπει να πούμε καλό φθινόπωρο. Ο λόγος για το σκηνικό του καιρού. Που είναι αν μη τι άλλο φθινοπωρινό. Συννεφιασμένο, μουντό, ενίοτε και βροχερό. Και με αρκετό αέρα. Τρελάθηκε και ο καιρός. Τι κάνει τα δικά του. Πάρα πολλά. Σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Το είπα δεύτερη φορά. Πολλές καλημέρες στους ανθρώπους της καθημερινής πραγματικότητας. Τους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, πιο σωστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media. Σε Facebook, X, όχι X και ξερός, Instagram και TikTok. Γεια σου, TikToker. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr και όχι χινάκι, erazak1@yahoo.gr και μη μιλάτε στον οδηγό όταν οδηγεί. Ακούτε κύριε Λιβέρη, μη μιλάτε στον οδηγό όταν οδηγεί. Χρόνια πολλά, ναι, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου το λες. Άλλος είναι γαϊδάρος, άλλος μουλάρι. Στην άλλη άκρη, στην επιμέλεια του ήχου, ο Αλέξανδρος Λάσης. Ναι, ναι. Γιορτάζει όταν... Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Έχουμε επικοινωνήσει και προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη για αυτή την ώρα, θα δούμε, με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από τον Άγιο Λέοντα, όχι τυχαία βέβαια, με αιτία και αφορμή, ο λόγος για το Διονύση Κλάδη. Γίνεται της σύνδρευσης και της Αγίας Μαρίνας. Εκεί να δείτε χάλι. Υπάρχει και δίκτυο ίδρυυσης στα ορεινά, μόνο που δεν έχει συνδεθεί γιατί δεν έχει τελειώσει ή έχει αφαιθεί στην τύχη του το έργο του κεντρικού αγωγού στη Μαρίνα και στην Αγία Μαρίνα και την ευρύτερη περιοχή. Κάποια Μαρίνα με μελετά, ίσως η Μαρίνα Μάντσο από τη Θεσσαλονίκη. Και εμείς δεν έχουμε νερό. Ας είναι καλά οι υδροφόροι της ΔΕΙΑΣ. Ένα τηλέφωνο και αμέσως έρχεται νερό στην ΕΡΤ Ζακίνθο γιατί σου λέει: Αν δεν του πάμε και νερό, θα μας κράξουμε. Καλά, εμείς κράζουμε έτσι κι αλλιώς. Και εσείς μπορείτε άφοβα να μας κράζετε. Τσουχτερό πρόστιμο σε συμπολίτη μας από την πυροσβεστική και ακάυση στην αντιπυρική περίοδο. Επιβλήθηκε λοιπόν διοικητικό πρόστιμο 1.875 ευρώ προχθές 6 Μαΐου από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθος σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ζακύνθου. Τώρα δεν χρειάζεται να επιβάλλεται πρόστιμο. Όποιος προβεί σε αυτό το παράπτωμα θα σβήσει, θα βρέξει και θα σβήσει η φωτιά. Αρχές Μαΐου όλα αυτά. Ή μέσα Μαΐου περίπου πιο σωστά. Λοιπόν, Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις. Νόμος 5092 του 2024, άρθρο 5, παράγραφος 11. Μετά τον καθορισμό των ορίων του Αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού επιτρέπεται η απαλωτρίωση αναγκαστική ρημοτομική τυχών ιδιωτικών δικαιωμάτων που προϋπάρχουν στον Αιγιαλό, την παραλία και τον παλαιό Αιγιαλό από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης περί καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του Αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού. Η κύρη των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του περιεχόμενού της και για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση αυτή δεν επιτρέπεται η κατασκευή, βελτίωση, δεντροφύτευση ή άλλη προσθήκη στα ακίνητα αυτά. Αύξηση της αξίας των ακινήτων που οφείλεται στις ενέργειες αυτές δεν αποζημιώνεται. Προσέξτε. Πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Μήπως για την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Μπούκα ή Γάιδαρος, μιας και γιορτάζει, αλλά σήμερα ο Γάιδαρος το τραγάκι καθόλου που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την τοπική επικαιρότητα. Γάτες ή της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο σφάζουν με τον μπαμπάκι ή βαμπάκι. Κρατήστε τη λέξη απαλωτρίωση και τα 2 χρόνια. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου ΣΥΡΙΖΑ. Επανακαθορισμός Αιγιαλού στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου Τσιλιβή. Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της παράκτιας ζώνης στη Ζάκυνθο. Με αφορμή το ΦΕΚ του 2024 και την πράξη που αφορά στον επανακαθορισμό γραμμής Αιγιαλού και παραλία στην περιοχή της Μπούκας. Έχουμε το ΦΕΚ μπροστά μας. Λοιπόν, να αναφέρει ότι η ίδια έκθεση της Επιτροπής που υπέγραψε το ΦΕΚ παραδέχεται έντονα φαινόμενα διάβρωσης στην Μπούκα. Συνεχή μείωση της ξηράς, δυναμική μεταβολή της ακτογραμμής, αδυναμή εφαρμογής των παλαιών χαράξεων του 1983 στα σύγχρονα γεωγραφικά συστήματα. Η ίδια απόφαση αναφέρει ρητά ότι σε μεγάλα τμήματα η νέα οριογραμμή παραλίας ταυτίζεται με τη ρημοτομική γραμμή του σχεδίου πόλης. Αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας της ανησυχίας που έχει διατυπωθεί για τη νέα κατεύθυνση της νομοθεσίας περί Αιγιαλού, ότι αντί η δόμηση να προσαρμόζεται στα φυσικά όρια της ακτής, υπάρχει κίνδυνος ο Αιγιαλός να προσαρμόζεται σταδιακά στις απαιτήσεις της δόμησης και της τουριστικής αξιοποίησης. Μήπως έγινε κάτι τέτοιο και εκεί? Δικό μου το ερώτημα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί κοινόχρηστο αγαθό, προστατεύεται αυξημένα, ο Αιγιαλός εννοείται, δεν αποτελεί απλό τεχνικό ή τοπογραφικό μέγεθος και η προστασία του προηγείται κάθε ιδιωτικής οικονομικής εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η διαδικασία κινήθηκε κατόπιν αιτήματος ιδιωτικής εταιρείας, ενώ από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η Ζάκυνθος δεν αντέχει άλλη πίεση στις ακτές της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου καλεί την κτηματική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου, την Περιφέρεια Ιωνιών Ίσων και κάθε αρμόδιο φορέα να δώσουν πλήρεις δημόσιες απαντήσεις για τα ακριβή κριτήρια του επανακαθορισμού, τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη ζώνη, την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, τη συμβατότητα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τη διασφάλιση της παράκτειας ζώνης απέναντι στα επιταχυνόμενα φαινόμενα διάβρωσης. Επίσης, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ καλεί ενεργούς πολίτες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, σωματεία, περιβαλλοντικές και οικολογικές κινήσεις, καθώς και αυτοδιοικητικές συλλογικότητες, στη δημιουργία ενός ευρύτατου αγωνιστικού μετώπου υπεράσπισης του αιγιαλού, της ελεύθερης πρόσβασης της παραλίας και του δημόσιου χαρακτήρα της παράκτειας ζώνης απέναντι σε πολιτικές που επιχειρούν να μετατρέψουν τις ακτές της Ζακύνθου σε πεδίο ανεξέλεκτης επενδυτικής εκμετάλλευσης. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει ενεργά αυτές τις προσπάθειες τόσο σε κινηματικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε πολιτικό, θεσμικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προστασία του αιγαλού, της φυσικής ακτογραμμής και του δικαιώματος της κοινωνίας στην ελεύθερη και δημόσια πρόσβαση στις παραλίες.

Μια άνω τελεία σε σχέση με τα τοπικά, που δεν είναι μόνο τέτοια. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Χανταϊός. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης, λέει η Αργεντινή. Τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα της ασθένειας. Άνοδος και μετά σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου ύστερα από την ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πάρει? Ο Τραμπ απειλεί, λέει, με σκληρότερη απάντηση το Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνο από εβδομάδα. Απολογήθηκαν και οδηγούνται σε φυλακή, εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη, οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου. Κρήτη. Η κουλτούρα, η νοοτροπία και η λογική του πένθους, του μαύρου, του θανάτου και της εκδίκησης. Με γεια σας, με χαρά σας. Κρίμα τη λεβεντιά σας. Ομοιοκαταληξία. Θα γράψω ομιλία. Η απεσταλμένη του Earth News στο Ιράν περιγράφει την εμπειρία της για την παρεξηγημένη χώρα. Τι είδε σε δύο εβδομάδες παραμονής. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιερακάκης, έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους μνής. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιερακάκης, έχουμε την ταχύτερη

12χρονο που χαροπαλεύει, τραυματίστηκε με πατίνι στον ασπρόπυργο τον παρέσερα αυτοκίνητο. Έλεος! Κόψτε επιτέλους τα πόδια και τα κεφάλια σε κάποιους. Δεν μπορούν να κερδοσκοπούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τα παιδιά έχουν άγνοια κινδύνου, θέλουν να γίνει το δικό τους και οι γονείς τους αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια που σε μερικές των περιπτώσεων είναι πανάκριβα και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και κινούνται παντού. Εδώ στη Ζάκυνθο να δείτε τι συμβαίνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου η υποβολή για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη έκπτωση του 4%. Ακύλα στο Earth News. Ο διαγωνισμός της Eurovision μπορεί να μας κάνει να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι λες Σταύρο, φοράμε και εμείς ένα σκουφάκι σαν το Ακύλα με δύο αυτιά και γαλότσες. Και γαλότσες και ένα σκουφάκι με δύο αυτιά και γυαλάκια μαύρα. Στάρμερ, αναλαμβάνω λέει την ευθύνη ο Βρετανός Πρωθυπουργός για τις απώλειες των εργατικών στις τοπικές εκλογές. Πατίνια και ανήλικοι, οι κίνδυνοι και τα μέτρα ασφαλείας. Κάνατε τη ζωή μας πατίνια. Υπουργός Μεταφορών, ολική ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες. Ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας. Νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές, τι αλλάζει σε άδειες και λειτουργία. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοπόταμου στο Earth News, η λεβεντιά της Κρήτης είναι διαφορετική από την έκφραση της αυτοδικίας, πολύ σωστά. Και καιρός, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία από εβδομάδα.

Με Αντώνη Ρέμο πάμε. Να το ρίξουμε στο χρόνο και στη διασκέδαση πρωί πρωί. Γιατί όχι, η ζωή είναι μικρή, μία μοναδική, περαστική και λίγη. Καλή μέρα στον φίλο Ηλία Μακρύ. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη στη σκληρή μάχη που δίνει Τελίτσες. Και σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση, μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Τότι Σούλη, εκεί στα ορεινά, στον Κυλιωμένο. Επικοινώνησε χθες με την ΕΡΤ Ζακίνθου, μίλησε με τον Σταύρο Λιβέρη, προκειμένου να πει τις καλημέρες της. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και στον Τότι Σούλη, που επίσης δίνει σκληρή ή αν όχι ακόμα σκληρότερη μάχη σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. ημεραζάντε.gr. Κυκλοφοριακή ασφυξία στην πόλη εν ώψη καλοκαιριού. Έντονη ανησυχία από επιμελητήριο και εμπόρους για τη νέα σεζόν. Έτοιμα έκτακτης χρηματοδότησης 300.000 ευρώ υπέβαλε ο Δήμος για καθολική μειοκτονία στο νησί. Ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ακούσετε περισσότερα ηχητικά αποσπάσματα και θα πούμε περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση, σημαίνει ότι δεν γίνεται κανονικά μειοκτονία στο νησί ή τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν είτε σε επίπεδο Δήμου είτε σε επίπεδο Περιφερειάς Ιωνίων Νησιών. Καταλάβατε. Θα ακούσετε και το Δήμαρχο που κάποια στιγμή λέει για χιλιάδες και εκατομμύρια ποντίκια στη Ζάκυνθο και περιγράφει το θέμα με τέτοιο τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είναι λυμένο το θέμα, ούτε και από την πλευρά του Δήμου. Έχει αντιμετωπιστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Και ονόητο. Θα ακούσετε το ηχητικό και θα καταλάβατε. Πέρα από την περιφέρεια και τις δικές της ευθύνες και τον μπαλάκι ευθυνών μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να κάνουν μειοκτονία και απεντόμωση. Λέμε τώρα. Και τα ποντίκια κυκλοφορούν σαν παντού και είναι σαν γάτες. Χημειοθεραπευτική μονάδα ξεκινά τη λειτουργία της 20 με 30 Μαΐου μετά

Το άνοιγμα, οι εξελίξεις με τον δεύτερο ογκολόγο, ένα θέμα που πρώτη και καλύτερη ανέδειξε η ΕΡΤ Ζακύνθου. Ραγδαία άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών λόγω πολέμου. Ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι εγγραφές στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ περισσότερα τη Δευτέρα. Ξανά στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων Τσιλιβίκ Ανατολικής Ζακύνθου, ο Νίκος Κλαβάς, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μουσικές βραδιές, αφιερώματα και νέες δράσεις από το Μουσικό Σχολείο ξεκίνησαν οι εγγραφές. Χθες μιλήσαμε με τον καθηγητή μουσικής Άγγελο Σεβαστιάδη για την κυριακάτικη εκδήλωση. Περισσότερα στη συνέχεια. Η δύναμη ελπίδα ζητά λύσεις για τροκτικά, υποδομές και χωροταξικό. Οι παρεμβάσεις στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Παγκόσμιο συναγερμό για τον Χανταϊό. Η Ματίνα παγώνει στο Ιόνιον. Δια πάσα νόσων, το υπόλοιπο εννοείται, είναι καθημερινά στα κανάλια Ματίνα παγώνει, Γιώργος Καλιακμάνης και Σταύρος Μπαλάσκας. Αυτοί μάλλον το είχαν αποθυμένο. Γιατί δεν ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί, ήθελαν να γίνουν ρεπόρτερ από μικρή. Έγιναν αστυνομικοί και είπαν να στο παίξουμε τώρα αστυνομικοί ρεπόρτερ καναλιτές. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογική διοίκηση, το νέο σύστημα Data της ΑΔΕ, γράφει ο Νίκος Τσουκαλάς. Ξαφνική, λέει, η επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Δεν ήταν ακριβώς ξαφνική επίσκεψη, γιατί μιλήσαμε με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγή Καπάτου και έχουμε προγραμματίσει τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του. Καθώς είναι σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά το 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που πραγματοποιεί ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας. Από 6 έως 9 Μαΐου, πολύ πριν γίνει το συνέδριο, το είχαμε προβάλει το θέμα και είχαμε μιλήσει με την καθηγήτρια νοσηλευτικής Ελένη Κυρίτση και για σήμερα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη, θα δούμε. Ενώ ολοκληρώνεται σήμερα στην Ιθάκη το τριήμερο διεθνές συνέδριο για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές και θα μιλήσουμε εντός ολίγου με έναν εκ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών, το Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνο Πάντο. Το φωνητικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Αυλαία για τις ημέρες λόγου και τέχνης, Άγγελος Βυσβάρδης, η πολιτιστική καρδιά των Βαλκανίων χτύπησε στη Ζάκυνθο. Επτανησιακή συνομοσπονδία, λαμπρές εκδηλώσεις στην Αθήνα για την Ένωση των Επτανησίων. Η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση μοναδικό διήμερο 16 και 17 Μαΐου. Μοναδικό λοιπόν διήμερο πολιτισμού 16 και 17 του μήνα από τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Πάμε στα αθλητικά, γιατί τα έχουμε παραμελήσει τώρα τελευταία, όπως και τα πολιτιστικά. Ο Ιβάν Σίλβα για τον ντέρμπι της Ζακύνθου με τον ΠΑΣ Πύργου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να πετύχουμε. Κολυμβητικός όμιλος Ζακύνθου, σπουδαία παρουσία σε αγώνες στην Καλαμάτα. Σπουδαία παρουσία της ΑΓΕΣ της ομάδας μπάσκετ του νησιού στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου στην Αρχαία Ολυμπία. Φινάλε με εξαιρετικές πορείες για ανδρικό και γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Αθλητικού Συλλόγου Ζακύνθου, πάλεψαν για την άνοδο.

0: Λοιπόν, όπως επαναλαμβάνω κάθε φορά, δεν περιοριζόμαστε μόνο στα του οίκου μας και στο μικρό κόσμο του νησιού μας και στη δική μας σε ημερήσια βάση μιζέρια. Ανοίγουμε τα φτερά μας και πάμε παντού, γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, είμαστε και περιφερειακό. Στην Ιθάκη λοιπόν χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το δημογραφικό ζήτημα, με την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο στο πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με περισσότερη άνεση χρόνου, ένας ευγενέστατος κύριος, και δεν το λέω τυχαία, ο λόγος για τον Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνο Πάντου, που είναι από τους σημαντικότερους συμμετέχοντες και ομιλητές στο εν λόγω συνέδριο, σε σχέση βέβαια με το αντικείμενό του, δημογραφικό, υπογεννητικότητα κτλ. Κύριε Πάντου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες έπρεπε να διακόψω κάτι επίγον συνέβη.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά συνεχίζουμε σήμερα. Το συνέδριο πράγματι έχει χαρακτήρα επιστημονικό, με επιστημονικό και θεσμικού διαλόγου. Γίνεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμεινο του 26. Ήρθαν 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε, αυτή η συνάντηση είχε σκοπό να φέρει κοντά την διπλωματία, την πολιτική, την επιστήμη, την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, έτσι, και να συμβάλλουμε μέσα από συζήτηση στη δημιουργία ενός συνεκτικού εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου δημογραφικής στρατηγικής. Ξέρουμε όλοι μας για το δημογραφικό, πως αυτή τη στιγμή η υπογεννητικότητα είναι μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα, ο πληθυσμός μειώνεται, δεν πρόκειται να αντιστραφεί τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια, γιατί και αύριο το πρωί να αποφασίσουν όλοι να αποκτήσουν παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν στο μεταξύ, άρα ο κατήφορος θα συνεχίζεται με την έννοια της οικονομικής δυσκολίας.
0: Ακριβώς.
1: Το ότι θα πρέπει, ενώ ο Βέλγος πρέσβης εχθές μίλαγε ότι ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή συναγερμός στο Βέλγιο, γιατί από 4 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο πέσανε στους 3. Εμείς ήδη έχουμε πέσει στους 2 και θα μειωθεί κι άλλο.
0: Οπότε, μιλάτε για τη γύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε για τη γύρανση, γιατί όσο περισσότεροι συνταξιούχοι και όσο λιγότεροι οι νέοι.
0: Περισσότεροι θάνατοι, λιγότερες γεννήσεις. Και, ναι,
1: λιγότεροι οι νέοι θα δουλεύουν για να πληρώνεται η σύνταξη του.
0: Σωστά.
1: Των συνταξιούχων. Άρα έχουμε
0: έχει
1: ένα
0: και αυτή τη διάσταση το όλο θέμα, ναι.
1: Βεβαίως, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ ως επιστήμονα συμβάλλω με την επιστημονική μου γνώση,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: την καθαρά επιστημονικά τεκμηριωμένη τοποθέτηση, που τι λέει, ότι οι σύγχρονες ανάγκες αναγκάζουν τα ζευγάρια, τα γυναίκες, άντρες να σκεφτούν παιδί για αργότερα στη ζωή τους, γιατί έχουν...
0: Ή να αρκεστούν μόνο σε ένα παιδί, αν και εφόσον, ή σε δύο το πολύ.
1: Αυτό είναι τα πτυχία, μεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις, η εργασία, η αβεβαιότητα της δουλειάς, οι σύγχρονες απαιτήσεις.
0: Σωστά.
1: Σκέφτεται για παιδί μετά την ηλικία των 40, που είναι και η πιο ταχύως αυξανόμενη κατηγορία που έρχεται σήμερα στη γιατρία μας. Η φύση όμως είναι αρκετά αργά για τη φύση τότε.
0: Ναι,
1: και το βλέπουμε αυτό μέσα.
0: Ειδικά για τις γυναίκες.
1: Ακριβώς, βλέπουμε μέσα από ένα δίχτυ γονιμότητας, ο οποίος μειώνεται κατά 95%.
0: Κατά 95%.
1: Το θηγικό απόθεμα μειώνεται κατά 95% ήδη στην ηλικία των 35.
0: Mm.
1: Κάτι που δεν το ξέρει η σύγχρονη Ελληνίδα, ή τώρα τουλάχιστον το ανακαλύπτωνε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε αυτό να βοηθήσουμε την πολιτεία να το εντάξει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
0: ναι.
1: Όπως έγινε και σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία,
0: mm.
1: Που η εμπειρία τι έδειξε, ότι μόλις οι γυναίκες συνειδητοποιούν την χαμηλή άμυ, το χαμηλό δίχτυ γονιμότητας,
0: ναι, ναι.
1: Αμέσως ένα 83% αλλάζει αναπαραγωγική επιλογή την επόμενη μέρα.
0: Που σημαίνει τι αυτό, κύριε
1: ότι
0: Πάντο.
1: Είτε αποφασίζουν, εφόσον έχουν σύντροφο, να αποκτήσουν παιδί άμεσα, είτε
0: με εξωσωματική...
1: εφόσον δεν... Όχι, φυσιολογικά.
0: Α.
1: Η εξωματική έρχεται να βοηθήσει μόνο τα υπογόνιμα ζευγάρια.
0: Τα υπογόνιμα, ναι.
1: Αλλά συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γόνιμοι σε πιο νέες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Και θα καταστούν υπογόνιμοι όταν προχωρήσουν σε ηλικίες άνω των 40.
0: Ναι.
1: Είτε να κρυοσυντηρήσουν ο αέρα, γενετικό υλικό,
0: ναι, ναι.
1: νωρίς. Νωρίς εννοούμε η πιο σωστή ηλικία κατά τη φύση και για τα αποτελέσματα να έχουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα είναι κάτω των 35 ετών.
0: Επειδή είναι το αντικείμενό σας και έχετε πολύ χρόνια εμπειρία, είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών στην Ελλάδα που θεωρούνται υπογόνιμα.
1: Ναι.
0: Κύριε Πάντο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών στην Ελλάδα που είναι υπογόνιμα.
1: Ναι, είναι περίπου 300.000 τα ζευγάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια είναι αρκετά μεγάλο, ενώ διεθνώς είναι 18%, στην Ελλάδα είναι πάνω από 25%.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς για το λόγο ότι η αιτία που είναι η πιο συχνή πλέον είναι η ηλικία ως αιτία υπογονιμότητας. Κάτι που μπορούμε να το
0: παίζει κάποιο ρόλο,
1: να το προλάβουμε.
0: Το άγχος και το στρες.
1: Ο άγχος, το στρες, όλα παίζουν ρόλο σίγουρα και οπωσδήποτε παίζει ρόλο.
0: Ο λόγος δηλαδή για τον ψυχολογικό παράγοντα σε κάθε περίπτωση.
1: Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και η οικονομική ευμάρεια. Δηλαδή
0: ανέχεια,
1: όταν έχουμε τα μπράβο, όταν δεν έχουμε οικονομική ευμάρεια δεν αποφασίζουμε εύκολα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως θέλουμε εμείς και να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε. Ενημέρωση είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στην απόφαση ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Να γνωρίζουν τις επιλογές τους νωρίς με ένα δίχτυ γονιμότητας και ας αποφασίσουν, αν αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδί, να ξέρουν έτσι τι λέει και η φύση.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό συνέδριο. Σημασία έχει όμως τι γίνεται επί του πρακτέου και τι μπορεί να κάνει ή δεν κάνει η επίσημη πολιτεία
1: αυτό
0: σε διαχρονική βάση.
1: Αυτό συζητάμε και συζητήσαμε και το σημαντικό είναι ότι στην Ιθάκη, το νησί που έχει συμβολισμό, έντονα τον συμβολισμό περί προορισμού, διαδρομής, στόχου κτλ.
0: Σωστά.
1: Μαζευτήκαν 27 πρέσβεις, που νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε...
0: Καθώς δίνεται έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές, εκεί είναι εντονότερο το πρόβλημα ή όχι?
1: Ναι, ναι, όχι. Υπάρχουν και άλλα νησιά που είναι έντονο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Ιθάκη, είναι και άλλα πιο μικρά, όπως ο Αϊστράτης για παράδειγμα, που δεν γεννά καμία γυναίκα εκεί. Και άλλα μικρά νησιά που μειώνεται ταχύτητα.
0: Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Κυρίως όμως στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το συνέδριο. Συμμετείχαν διπλωμάτες, συμμετείχαν πολιτικοί.
0: Ναι. Υπουργοί.
1: Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, η κυρία Ράπτη από το Υπουργείο Οικογένειας, ο κύριος Θεμιστοκλέος από το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα θα μιλήσουν η κυρία Χαραλαμπογιάννη, υφυπουργός μας εσωτερικών, και ο κύριος Πετραλιάς από το Οικονομίας. Ο καθένας να συμβάλλει. Σήμερα ήρθε και ο πρέσβης της Σερβίας εδώ για να μιλήσει και για τη χώρα του. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα είναι ότι κάτι που πιστεύω ότι δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, χτες 27 πρέσβεις χορεύανε σιρτάκι σε ένα εστιατόριο της Ιθάκης.
0: 27 πρέσβεις έπιασαν το χορό. Σιρτάκι, έτσι.
1: Σιρτάκι, ναι. Στην Ιθάκη κάτι που δεν ήξερα.
0: Αθάνατη Ελλάδα, σιρτάκι, τζατζίκι, σουβλάκι.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά να του φέρει όλου μαζί είναι πραγματικά δύσκολο να το καταφέρουμε.
0: Και πήταμε γύρω.
1: Εσύ είναι ένα άξιο δήμαρχο εδώ, ο κ. Στανίτσα, ο οποίο πράγματι έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Σημαντική είναι και η συμμετοχή του ελληνικού δικτύου μικρών νησιών.
1: Έτσι,
0: που είναι στους συνδιοργανωτές του συνεδρίου με πρόεδρο τον Λευτέρη και Χαγιόγλου.
1: Έτσι. Και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο, όπως και η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
0: Βεβαίως.
1: Που είμαι εγώ γενικός γραμματέας.
0: Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το συνέδριο.
1: Ναι, σήμερα ολοκληρώνεται, αλλά δεν ολοκληρώνεται μόνο. Είναι η αφετηρία μιας νέας προσπάθειας μέσα από το Ithaca Demographic Forum.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα κάνει μια ανάλογη εκστρατεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
0: Σήμερα θα γίνει και η διακήρυξη της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κλείνοντας με μια κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Πάντο, έχει δημογραφική στρατηγική η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη?
1: Βεβαίως έχουν επιμέρους στρατηγικές, αλλά πιστεύω ότι οφείλουμε ο καθένας μας, από όποια θέση και να είμαστε, να βοηθήσουμε. Εγώ ως επιστήμονας θα βοηθήσω με την δικιά μου επιστημονική μου άποψη.
0: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα
1: σας
0: για αυτή την δραματικά επίκαιρη και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Καλημέρα σας.

0: 11 και 45 πρώτα λεπτά. Έρτζα Ζακίνθο, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 12 και σήμερα. Και από την Ιθάκη πάμε στην Κεφαλονιά. Όχι ακριβώς στην Κεφαλονιά. Στην Αθήνα, πιο σωστά. Αλλά δεν λέμε τυχαία για την Κεφαλονιά, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγκής Καπάτος. Κύριε Καπάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέκα, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και στο κλινόνα, στην φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού. Συννεφιασμένο και βροχερό.
1: Ναι, συννεφιασμένο και ψυχαλίζει, δεν σας κρύβω, χώμα. Δεν έχει τον αέρα που έχετε εκεί, γιατί έχω μάθει ότι έχει πολύ αέρα. Αλλά
0: έχει και αέρα, και θα σου πω βροχή. Ναι. Κακός ή ο νός, λέτε?
1: Όχι, είναι της άνοιξης.
0: Είναι της άνοιξης.
1: Είναι οι νοτιάδες της άνοιξης. Ναι. Τον Ιούνιο συνήθως αυτά περνάνε. Μετά θα έρθει ο βοριάς, αύριο, μεθαύριο. Θα φτιάξει η κατάσταση. Έτσι, ναι, ναι. Η άνοιξη.
0: Τα συνέδρια καλά κρατούν σε Ιθάκη και Κεφαλονιά, γιατί εκτός από το συνέδριο στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση, παράλληλα είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται αύριο το 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας στην Κεφαλονιά, που φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.
1: Και όχι μόνο, επειδή είναι πάρα πολλοί συνέδροι, υπάρχουν και αίθουσες και γίνονται συνεδριάσεις και στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, μέσα στο Αργοστόλι πάλι. Είναι, ναι, 1500 συνέδροι.
0: 1500 συνέδροι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο συνέδριο. Νομίζω δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο συνέδριο στην Κεφαλονιά. Είναι τιμή για μας το νησί μας που ήρθε και ο Δήμος Αργοστολίου προσπάθησε να το πάρει. Γι' αυτό και φιλοξενεί και ο Δήμος με διάφορους τρόπους τους συμμετέχοντες, δηλαδή με τραπέζια την πρώτη μέρα, με μουσικοχορευτική βραδιά, να δείξουμε τους τοπικούς μας χορούς. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για το νησί μας να έχετε ένα τέτοιο συνέδριο.
0: Ναι, είχαμε μιλήσει και... Ναι,
1: σας ακούω. Ένα μεγάλο συνέδριο και στην Ιθάκη.
0: Ναι, συμμετείχατε και εκεί.
1: Ναι, ήμουν ομιλητής και ήμουν και εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, επειδή δεν μπορούσε να
0: κυρίου Κακλαμάνη.
1: Του κυρίου Κακλαμάνη.
0: Για να μείζω ένα εθνικό θέμα όπως το δημογραφικό.
1: Δεν είναι και εθνικό και τοπικό και πανευρωπαϊκό και κατά την άποψή μου, όπως είπα και στην ομιλία μου, είναι όλο του δυτικού κόσμου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι, αλλά η Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο με τη γύρανση του πληθυσμού, την υπογονιμότητα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με τις οικονομικές συνθήκες. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης σημαντικό είναι και το συνέδριο στην Κεφαλονιά, βέβαια, και έχει μια άλλη διάσταση. Έχει να κάνει με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των νοσηλευτών, ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών στην απόκτηση αναβαθμισμένης κλινικής εμπειρίας με τα εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια, αλλά και στην διαδραστική επαφή και επικοινωνία με συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι βρίσκονται στη Κεφαλονιά, γνωρίζουν το νησί, φιλοξενούνται στο νησί και το γνωρίζουν το νησί.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι επικοινωνιακό, κύριε Καπάτο.
1: Αλλά γνωρίζονται μεταξύ τους οι νοσηλευτές και γνωρίζουν και τους τοπικούς νοσηλευτές που υπάρχουν στα Αργοστόλη, και αυτό είναι καλό, γιατί αυτές οι γνωριμίες έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα και τεχνογνωσίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, περισσότερο προς όφελος του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, του Αργοστολίου και του Λιξουρίου.
0: Το Ματζαβινάτιο.
1: Για το Ματζαβινάτιο και για να γίνεται γνωστή η Κεφαλονιά, γιατί χρειαζόμαστε κόσμο.
0: Καλά,
1: να προσελκύσουμε κόσμο.
0: Αν γίνεται ένα συνέδριο μόνο και μόνο για να γίνει μια γνωστή περιοχή, είναι καθαρά επικοινωνιακό το θέμα.
1: Αυτό είναι έμεσο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το έμεσο αποτέλεσμα του συνεδρίου. Το συνέδριο διαλέγουν επειδή είναι.
0: Θα μου πείτε ότι η Κεφαλονιά δεν χρειάζεται να φιλοξενήσει ένα συνέδριο για να γίνει γνωστή. Είναι.
1: Αν εννοείται τουριστικά, είναι αναπτυσσόμενο νησί.
0: Ακριβώς. Με αρκετές φυσικές ομορφιές.
1: Είναι ανεπτυγμένο τουριστικά η Ζάκυνθος.
0: Καλά, αφήστε τώρα τι σόι ανάπτυξη έχει το νησί εδώ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Εμείς είμαστε σε ανάπτυξη ακόμα, σε μια ήπια ανάπτυξη.
0: Έχετε μπει πιο σταδιακά στον τουρισμό.
1: Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε από το 80-81, ήταν το πρώτο αεροπλάνο.
0: Και είναι διαφορετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Κεφαλονιά σε σχέση με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Πιο. Δεν ξέρω στη Ζάκυνθο ακριβώς τι είναι, αλλά στο νησί το δικό μου είναι πιο οικογενειακός τουρισμός, μεσαίας τάξης οικονομικής οι τουρίστες.
0: Ναι. Να μείνουμε λιγάκι στο 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά και δει στο Αργοστόλι.
1: Ναι.
0: Έχει τη λογική να συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων αλλά και στο γόνιμο προβληματισμό σχετικά με την ετοιμότητα των νοσηλευτών και των δομών φροντίδας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η εργασία τους. Εγώ θα σας το έλεγα και προσφορά τους, γιατί μαζί με τους γιατρούς είναι αυτοί που θεραπεύουν τον κόσμο, αυτοί που επεμβαίνουν, αυτοί που σώζουν ζωές, όπως τους είπα και στο χαιρετισμό μου. Σώζουν ζωές αυτοί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί μαζί. Τους έχουμε ανάγκη, δεν είναι ένα απλό επάγγελμα. Ασχολούνται με κάτι πολύτιμο, με την υγεία του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άρα όποιος ασχολείται με την υγεία είναι, τι να σας πω, δεν είναι απλός επαγγελματίας. Προσφέρει λειτουργήμα.
0: Ναι, γιατί όπως λέει, γυράσκω ή διδασκόμενος.
1: Ναι. Αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Και σε όλους τους τομείς της ζωής.
0: Πόσο μάλλον στην νοσηλευτική, την ιατρική και την επιστήμη.
1: Βεβαίως.
0: Που εξελίσσεται διαρκώς και ευτυχώς δηλαδή. Αλλά έρχεται και δένει η επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου, ο οποίος συμμετείχε και στο συνέδριο στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση. Και όπως είναι δεδομένη και η υποστελέχωση των δημόσιας υγείας στα Ιόνια νησιά και στην Κεφαλονιά.
1: Παντού. Και
0: έχουμε λάβει σχετική ενημέρωση και από αυτό. Σωματείο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Άργο Στόλι. Και με το Ματζαβινάτιο να αντιμετωπίζει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε
1: Καπάτο. Ο υπουργός, επειδή θα πήγαινε στην Ιθάκη να συμμετάσχει στο συνέδριο, μου είπε ότι θα ήθελα να επισκεφτώ το νοσοκομείο στο Άργο Στόλι για να δω δύο θέματα. Να δω πρώτον πώς εξελίσσονται τα έργα, γιατί αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν σε δύο μήνες από σήμερα.
0: Έργα ανακαίνηση στο νοσοκομείο, λέτε.
1: Τη ανακαίνηση.
0: Οπότε έκανε αυτοψία ο κ. Θεμιστοκλέου.
1: Είναι ένα έργο αυτή τη στιγμή 8.400.000 ευρώ. Το νοσοκομείο είχε χτιστεί το 1985 και από τότε μέχρι τώρα δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Οπότε φαντάζεστε αυτά τα 40 χρόνια ήταν σε ένα νοσοκομείο, σε έναν οργανισμό που δουλεύει κάθε μέρα 24 ώρες 24ωρο. Αφήνει τα αποτυπώματά της γύρανσης. Είναι σαν καινούριο νοσοκομείο πλέον. Ήθελε να δει λοιπόν αυτό, να ελέγξει πώς είναι η πρόοδος των έργων.
0: Προφανώς και να ενημερωθεί και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Να μην το
1: υποτιμάμε και αυτό. Θα σας έλεγα,
0: ναι.
1: Μαζί με την υποστελέχωση και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί συνάντησε όλους όσους ήρθαν εκείνο το μεσημέρι. Την Τρίτη νομίζω ήταν. Που ναι, μας
0: προέκυψε
1: πέρασε.
0: Κάποια εξέλιξη μετά από αυτή τη συνάντηση, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση, κύριε Καπάτο?
1: Έδωσε οδηγίες στους διοικητές Αργοστολίου και στον διοικητή Αργοστολίου.
0: Τον κύριο Μαρτίνη.
1: Ναι, και στην κυρία Μοσχονά, την αναπληρώτρια διοικήτρια.
0: Στο Ματζαβινάτιο.
1: Τι να κάνουν για να συμπληρώσουν τα κενά λόγω των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού με τον τουρισμό, που αυξάνονται ο πληθυσμός των νησιών. Τους έδωσε οδηγίες πώς θα ανέβουν γιατρούς. Και εδώ θα είμαι λίγο πιο αναλυτικός, θα σας πω το εξής. Υπάρχει νόμος που δίνει στους γιατρούς που θα μετακινηθούν για το καλοκαίρι 1.500 τουλάχιστον ευρώ, μπορεί να είναι και παραπάνω, 600, 800 κάπου εκεί. Οπότε υπάρχουν πολλοί γιατροί από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, που θέλουν να μετακινηθούν για τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά. Και τους έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουν να βρουν αυτούς τους γιατρούς. Τους εξήγησε. Το ίδιο είπε και στον υπεάρχη, ο οποίος παρευρίσκεται σε αυτήν τη συνάντηση, σε αυτήν την επίσκεψη. Τον κύριο Θοδρόπουλο μιλάω.
0: Ναι, ναι, ήταν εκεί.
1: Τον Ηλία του Θοδρόπουλου.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα θέματα για να δούμε δηλαδή, πώς θα αντιμετωπιστεί οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Ως προς τις προσλήψεις, όπως και για τη Ζάκυνθο και για όλη την Ελλάδα και για την Κεφαλονιά, θα ανακοινωθεί μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Το πολύ σε δύο εβδομάδες οι τακτικές προσλήψεις για ιατρικό προσωπικό.
0: Ναι, μόνο που προκυρήσονται θέσεις και δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ. Και αυτό έχει να κάνει με το κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές περιοχές, όταν μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες που προέρχονται από άλλες περιοχές. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τους δημόσιους λειτουργούς, είτε δάσκαλοι, είτε καθηγητές, είτε πυροσβέστες, είτε αστυνομικοί, είτε λιμενικοί, είτε εκπαιδευτικοί. Ναι.
1: Ως προς τους γιατρούς, δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζάκυνθο.
0: Παρά τα όποια κίνητρα έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία και η περιφέρεια, για παράδειγμα, επιδόματα κτλ.
1: Η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος νομίζω είναι τα νοσοκομεία στο τύπο άγωνο Α.
0: Ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι παίρνουν 650 ευρώ μεικτά παραπάνω μισθό οι γιατροί. Αυτά μεταφράζονται σε 380 με 400 ευρώ το μήνα καθαρά. Στην Κεφαλονιά, ο Δήμος Αργοστολίου, αλλά και η υπόλοιπη Δήμη, αλλά κυρίως ο Δήμος Αργοστολίου, έχει πάρει μια απόφαση και ενισχύει εδώ και 3 χρόνια πλέον όλους τους νεοδιοριζόμενους ιατρούς με 500 ευρώ επιπλέον για τις διατροφικές τους ανάγκες.
0: Και παρόλα αυτά, πολλά κενά δεν καλύπτονται και παρατήσεις έχουμε και αποχωρήσεις και μετακινήσεις σε άλλες περιοχές από τα νησιωτικά νοσοκομεία. Ναι, εντάξει.
1: Και να ξέρετε, οι γιατροί οι οποίοι έρχονται επειδή είναι άγωνο α αυτά τα νοσοκομεία μας έχουν δικαίωμα μετά από 3 χρόνια να ζητήσουν μετακίνηση και η μετακίνηση αυτή είναι υποχρεωτική.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή προσελκύουμε τον γιατρό για να έρθει στα νοσοκομεία που είναι τύπου α άγωνα, αλλά τους δίνει και το δικαίωμα αφού έρχονται και κάθονται 3 χρόνια να ζητήσουν μετακίνηση. Είναι υποχρεωτική αυτή η μετακίνηση μετά.
0: Μάλιστα. Επίσης, αρκετές είναι οι ελλείψεις, όπως έχω ενημερωθεί, και στο κέντρο υγείας Άμμης στην Κεφαλονιά και στο κέντρο υγείας Ιθάκης. Πάμε τώρα στην πρωτοβάθμια υγεία.
1: Υπάρχουν ελλείψεις. Δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προκυρήσουμε θέσεις. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να προκυρήσουμε τις θέσεις. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι και το κλίμα που δημιουργείται στα κατατόπους νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας. Η ΣΑΜΗ πάντως εργάζεται κανονικά και ενισχύεται με αποσπάσεις ή μετακινήσεις ιατρών από άλλα μέρη εκτός του νησιού. Το ίδιο γίνεται και για το νοσοκομείο του Αργοστολίου και για το Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι. Έχουμε συνέχεια μετακινήσεις ιατρών, π.χ. χειρουργών αυτό το διάστημα, γιατί δεν έχουμε πολλούς χειρουργούς, στο νοσοκομείο.
0: Είναι
1: δεν
0: πολύ σημαντικό να λειτουργούν σωστά τα κέντρα υγείας, τα κατατόπους κέντρα υγείας που είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για να αποφορτίζονται ως ένα βαθμό τουλάχιστον τα νοσοκομεία.
1: Θα σας πω το εξής.
0: Και δει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που επιβαρύνονται με πολύ μεγάλο όγκο εργασίας.
1: Η Κεφαλονιά έχει 3 δομές υγείας. Έχει 2 νοσοκομεία.
0: Είναι και μεγάλη
1: σε έκταση. Το Αργοστόλι, το Ματζαβινάτιο, ναι, σαν έκταση. Και έχει και ένα κέντρο υγείας στη ΣΑΜΗ. Αυτή είναι και η δυσκολία, γιατί πρέπει να έχουμε, όταν έχεις 3 δομές υγείας, να έχεις το αντίστοιχο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό,
0: ναι,
1: για να τα λειτουργείς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, έχουμε 3 όμως δομές, οι οποίες εξυπηρετούν σε αρκετά καλό βαθμό το νησί. Τα νοσοκομεία στην Κεφαλονιά είναι δευτεροβάθμια, όπως και το δικό σας στη Ζάκυνθο. Δευτεροβάθμια.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: γνωστό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει τριτοβάθμιο.
0: Ναι, είναι γνωστό. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Κύριε Καπάτο, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, τα κοινοβουλευτικά δρόμενα και το ενδεχόμενο να πάμε σε προώρες εκλογές.
1: Προώρες δεν το βλέπω. Εκλογές. Από ό,τι ναι, μας λέει και εμάς ο πρόεδρος του κόμματός μας και ο πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τώρα το πότε ακριβώς θα γίνουν δεν μπορώ να σας το ξέρω,
0: ναι,
1: αλλά έχει δείξει τα δείγματά του ο πρωθυπουργός ως προς τις εκλογές, ότι θέλει να τηρεί το Σύνταγμα και να εξοπλίσει την τετραετία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης και σε εσάς. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε προγραμματίσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική μαζί συνέντευξη με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, με καταγωγή από την περιοχή του Αγίου Λέοντα, δεν το λέμε τυχαία, Διονύση Κλάδη, για το εγκαταλελειμμένο έργο ίδρυυσης εγκατάστασης κεντρικού αγωγού στην Αγία Μαρίνα και την ευρύτερη περιοχή μέχρι Λούχα Γύρη. Επίσης, για το θέμα που έθεσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιπυρική περίοδο και τα μέτρα πρόληψης σε επίπεδο Δήμου Ζακύνθου, καθώς και για άλλα θέματα. Δυστυχώς δεν απαντά στις κλήσεις μας, ενδεχομένως ο άνθρωπος είναι απασχολημένος και δεν μπορεί. Θα την πάμε τη συνέντευξη από Δευτέρα. Έχει σημασία να ακουστεί και ο κύριος Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ζακύνθου. Και αν μπείτε και στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου, θα δείτε αποκαλυπτικές φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, με σωλήνες στη μέση του δρόμου, νερά να τρέχουν, σκαμμένοι δρόμοι. Τις προάλλες, κάτοικος από την εξωχώρα με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε μια σωλήνα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες το ατύχημα αυτό. Και χθες το βράδυ είχαμε με τοπική σύγκρουση στην οδό Ζακύνθου Κερίου, λίγο πιο κάτω από την ΕΡΤ Ζακύνθου, όπως μάθαμε, μόνο με υλικές ζημίες. Και καλό είναι και οι αστυνομικοί που πολλές φορές είναι κάτω από δύσκολες συνθήκες και πιεσμένοι να είναι λιγάκι πιο ευγενικοί και να μην πουλάνε εξουσία επειδή φοράνε μια στολή. Λέμε τώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχρειας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Ερτ Ζακίνθου. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακίνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

Τραγούδι είναι η αγάπη, τραγούδι είναι η ζωή. Μια γέλιο και μια δάκρυ,

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σας υποδέχτηκα έτσι με ένα ποτ πουρί με διάφορα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια. Εκπομπή Βεραμέντε και σήμερα. Καλό χειμώνα, εύχομαι. Ο, χειμώνα έχουμε ή όχι. Α, καλοκαίρι έχουμε. Α, Μάη είναι ο μήνας, ε. Α, Μάη. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Σταύρο τον Λιβέρια, σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά. Ξέρουμε ότι ο καιρός είναι λίγο τι περίεργος, είναι έτσι μια. Μέχρι το απόγευμα που το αύριο φτιάνει, θα περάσουμε ένα έτσι καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορέσουμε. Ε, δεν πειράζει, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε που λέει. Λοιπόν, έτσι να λέμε να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση. Ε, ακούτε πάντα Βεραμέντε αυτή την εκπομπή που σας δίνει τη χαρά, που σας δίνει αυτά τα ωραία τραγούδια, γιατί να ξεφύγετε και λίγο από αυτή την ψεύτικη καθημερινότητα που υπάρχει, γιατί μια ψευτιά είναι, γιατί όλα είναι, που λέγεται το

0: δυο χέρι θα μας κόψει μια ναυτική.
1: Ο Αλέξανδρος χθες για τα γενέθλιά του έκαμε μια πολύ ωραία ψητουρία. Τώρα χορεύει εδώ στο στούντιο λίγο ζεμπέκικο έτσι για να φύγει ο κακός καιρός. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Είχε μια ωραία ψητουρία εκεί στο σπίτι εκεί πέρα. Είχε βάλει πολλές πατσέτες, κοτόπουλα, μπριζόλες και όλα αυτά. Πέρασε ο κόσμος μια χαρά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 269-503-022, 269-537-110 και 114. Ακούτε την εκπομπή Βεραμέντη με διάφορα ωραία τραγούδια και συνεχίζουμε τα τραγούδια μας έτσι να σας φτιάξουμε το κέφι. Και όπως είπε και ο Στέλιος Καζατζίδης, όλα είναι ένα ψέμα, μην πιστεύετε. Μην τα πιστεύετε αυτά που σας λένε, πως θα σας δώσουν και θα σας τάξουν, δεν σας δίνουν τίποτα απολύτως. Ακούστε καλύτερα τα τραγούδια που τραγουδάμε με το φίλο Νίκο Μιλωνά, αν και λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξανάρθει πάλι που θα πάει. Στέκει στο δρόμο.

γλυκό μου στόμα. Μείνε για λίγο ακόμα. Μείνε για συντροφιά μου, ανάσε μια μου, μες στη δική μου.

και που λες ευτυχία. Ευτυχία δεν βρήκαμε, βρήκα μόνο στοιχεία. Ευτυχίας χαρήκαμε, δεν μας πες αλλαχία.

του ουρανού τα πετραχίλια μέσα στα πέλαγα γυρνούσα όπως τα κρύα κι όλο τριγύριζα στα βάθη να χαθώ. Τα αγριά κύματα, οι μπόρες και τα κρύα μ' είχαν κάνει στη ζωή μου να βάγω.

Κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφαγε καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114. Μέσα στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Είναι εδώ για να σηκώσετε το τηλέφωνό σας, να πείτε και εσείς τις απόψεις σας, τα τραγούδια σας. Περάστε απλά, περάστε όπως παίρνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, που πήγαινε στον Άγιο Κωνσταντίνο με τη βάρκα, έβγαζε 5 ψαράκια, τα μοιραζόταν με τους φίλους, με λίγο κρασί, με λίγο ψωμί, με λίγο λάδι, με ένα κρεμμύδι. Καλά δεν λέω, κύριε Αλέξανδρε, Αυτοί περνάγαν απλά. Μην πιστεύετε που σας λένε, που θα σας κάμουν και θα σας φτιάξουν και θα σας ράνουν. Δεν πρόκειται να σας κάμουν τίποτα. Αυτά ξεπεράστε τα όλα. Λοιπόν, πάμε. Άσε με να κατσοπλάει σου και ό,τι θέλει η συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου,

Και σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο Αλέξανδρος Λάσης από το κινητό του, αυτή τη στιγμή την εκπομπή την ακούν 48.000 ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ πραγματικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 τα παιδιά είναι μέσα στα μηχανάκια της AGP ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλά το πα, ωραία το πα, ε. Βάλε του Νίκου του Μουζάκη, του υπέροχου αυτού ποιητή, το Μαρικούλα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου, είδατε λοιπόν, είδατε τι ωραίο τραγούδι. Στα πηγαδάκια πάω από το Γερακαριό, Νίκος Μουζάκης στίχη, Αντρέας Ταμίρης, Θοδωρής Λιβατάς, Νατάσα Γκαραλιάκου και Διονύσης Κωστής πάνω σε αυτή τη δουλειά, με αυτά τα υπέροχα τρία τραγούδια. Και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε μία έκπληξη που θα φέρουμε ένα CD από μία κυρία που έχει γράψει τη μουσική και με σπουδαίους ζακυνθινούς καλλιτέχνες και θα το παρουσιάσουμε μαζί της. Δεν λέμε τώρα τίποτα, είναι έκπληξη, έκπληξη αυτό για την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός και είμαστε καλά, που θα έχει 15 μήνες. Θα βάλουμε. Α, έχουμε τηλέφωνο, ναι. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Ω, καλημέρα σας.
2: Κυριώχος Τζίμης.
1: Αγαπητέ Τζίμι, πάντα το τηλέφωνό σου είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή αυτής της εκπομπής.
2: Αλήθεια το λέω. Αυτά που ξέρεις,
1: όχι,
2: κατασταλώ.
1: Δεν είναι αυτό. Αν το κατασταλώ. Να σου πω, μου το είπε και μια άλλη καλλιτέχνη μια φορά αυτό. Άστα αυτά τα καταστάρινα, δηλαδή στο καταστάρι λέμε ολοκιάσα, δηλαδή.
2: Βέβαια, είμαστε και ασαδόροι και μουσικοί. Μια κατηγορία μοναχή μας, το ξέρεις.
1: Είμαστε. Γιατί είναι κιάσο αυτό που σου λέω που βγαίνεις στην εκπομπή. Έχεις το θάρρος και την καλλιτεχνική τόλμη και βγαίνεις σε αυτή την εκπομπή. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και έχω να αναφέρω πολλά πράγματα καλά.
1: Πες λίγα. Πες λίγα.
2: Λίγα θα πω. Προηγουμένως το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Αναφέρει και τα διπόταμα, τα οποία δεν είναι μόνο στα πηγαδάκια, είναι και στο καταστάρι και το σπίτι μου ακριβώς από πάνω.
1: Ωραία.
2: 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι για το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Υπέροχο τραγουδάκι.
1: Καλά έκανες και το είπες αυτό.
2: Και ρυθμικό και ωραίο και η φωνή του Ανδρέα πολύ ωραία και των υπολείπων και της Βεραλιάκου κλπ.
1: Ναι.
2: Έχω να κάνω ένα παράπονο, αλλά ελπίζω ότι κάτι να βγει από αυτό.
1: Να κάνεις χίλια, όχι ένα. Χίλια.
2: Ναι. Όπως ξέρεις, είμαι λάτρης της παραδοσιακής μουσικής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
2: Και ιδιαίτερα της μουσικής των ορεινών του χωριού μου που είναι ημιορεινό.
1: Ναι.
2: Του κάμπου, γιατί έχουμε και κάμπο και ρίζας.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια τα βάζω top.
1: Ναι.
2: Και μετά όλα τα άλλα. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν λυρικοί, να ακουστούν λυρικά, να γράψουν λυρικά τραγούδια κλπ. Είναι δευτερεύοντες για μένα. Ναι. Πρώτα η παράδοση και το στοιχείο. Το εντόπιο, το ζακυνθινό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ωραία το λες, αλλά πρέπει να μας φέρεις κάποια στιγμή και μία δουλειά με τους δικούς σου συνεργάτες στην παραδοσιακή να παρουσιάσουμε εδώ πέρα, σε μία εκπομπή.
2: Αυτό
1: λοιπόν
2: προσπαθώ να σου πω, ότι υπάρχουν όνειρα και σχέδια για το μέλλον πάνω στο ταμπουρλανιάκαρο που αγάπαγε ο παππούς.
1: Α, αυτό με συγκινεί. Ειλικρινά στο λέω και δεν κάνω κιάσα καταστάριανά τώρα, λέω αλήθεια.
2: Όχι. Ναι. Άκω όμως τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο, να τα πω γρήγορα.
1: Να το πεις.
2: Τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο που παίζουν κάποιους σκοπούς. Ο γιος μου, ο Σπύρος ο Κωστής και ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος αδυνατεί για κάτι προβληματάκια υγείας που έχει. Ο Σπύρος ο Κωστής είναι Αθήνα, ξέρουμε που είναι. Και ο γιος μου ασχολείται με τη λυρική σκηνή περισσότερο παρά με την παραδοσιακή.
1: Ωραία.
2: Τα λέω όπως είναι. Και λέω αλήθεια.
1: Ο Σπύρος ο Κωστής, βέβαια, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ που έγινε εκδηλώσεις με το φιόρο του Λεβάντε. Ήρθε ο άνθρωπος πραγματικά. Συμφωνώ. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Ήρθε για ένα βράδυ και συγχαρητήρια. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο. Και μέσα εκεί που βρίσκεσαι, έχω έρθει με τον Σπύρο.
1: Ωραία.
2: Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο. Αλλά το ένα βράδυ να έρθω πεταχτά να παίξω ανιάκαρα και να φύγω. Εντάξει, κάπου λείπει. Μαζί.
1: Εντάξει, λείπει.
2: Δεν ακούστηκε η ανιάκαρα φέτος σε τρία πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα έκαναν παράπονο ότι ούτε στην Πόχαλη ακούσαν τη χρησιμοποιήσει ανιάκαρα, ούτε στον Άγιο Λύπιο, αλλά ούτε και στο πανηγυράκι που έκανε η Βίκη του Κούλα στον Άγιο Γιώργη.
1: Μάλιστα.
2: Σε τρεις μεριές δηλαδή δεν ακούστηκε η ανιάκαρα, που είναι ένας ήχος που σε φέρνει στα παλιά.
1: Καλώς το κάνεις το παράπονο, καλώς το κάνεις το παράπονο. Καλώς το κάνεις το παράπονο και είναι σημαντικό να τα ακούσεις.
2: Δεν ακούστηκε λοιπόν τρεις φορές.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και τα μελέτησα χωρίς να συνεργαστώ με κανέναν, ούτε με τον γιο μου ούτε με κανέναν άλλο μουσικό.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ είμαι ένας απλός οργανοπαίχτης και έχω μία φωνούλα, ένα σιγοντό τέψο.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και λέω, γιατί να μην έχουμε ανιάκαρες άλλες το παραδοσιακό, το χορευτικό μας όργανο. Ταμπούρλο είναι εύκολο, ανιάκαρες άλλες να μάθουν. Και βρήκα τη λύση. Και βρήκα τη φταίη.
1: Ναι.
2: Οι μπάντες μας λοιπόν χρειάζονται δύο όργανα για να ξεκινήσουν τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους την ανιάκαρα. και τον ήχο της Ανιάκαρας, που δεν τις έχουν. Δεν τα έχουν αυτά τα όργανα. Το ένα είναι το όμποε και το άλλο είναι το φαγκότο.
1: Μάλιστα.
2: Κάνω λοιπόν πρόταση σε όλους. Συλλόγους, Μούτσιο, Κονιτόπουλο, Δήμαρχο, φίλων μουσικής Ζακίνθου, φίλων μουσικής Καδοσταρίου, μουσικούς, Μαλλιά, Αγαλιώτη, Μαρούδα και όποιον άλλον νομίζω, μουσικό σχολείο, Φιωρεντίνο και όποιος άλλο νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, να κοιτάξουν αυτό το θέμα του φαγκότου και του όμποε ή στο μουσικό σχολείο ή στις μπάντες.
1: Είναι πολύ και καλή τρίτον, η πρότασή σου, πολύ καλή η πρότασή σου, αλήθεια.
2: Και τρίτον, έχω δύο παιδιά, παιδιά δεν είναι, μεγάλοι, είναι 50 χρονών.
1: Όλοι παιδιά είμαστε, όλοι παιδιά είμαστε, πάμε.
2: Ναι, 50, εγώ ένας μάλιστα κοντεύει και 60.
1: Ναι.
2: Έχω λοιπόν δύο κυρίους εδώ στο καταστάρι, δεν θα αναφέρω ονόματα,
1: ναι.
2: Αλλά μπορεί κάποτε, όχι κάποτε, εντός του καλοκαιριού να παίξουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Οι οποίοι παίζανε λίγο Ανιάκαρα, αλλά τα παρατήσαν λόγω εργασιών και οικογενειών.
1: Να είσαι πάντα καλά.
2: Είναι δύο καταστανοί που πράγματι κάτι παίζουνε.
1: Μπράβο.
2: Αυτούς θα τους μαζεύω κάθε απόγευμα και θα κάνουμε προβούλες.
1: Σε αποχαιρετούμε με Ανιάκαρα και τα μπουρλο.
2: Φιλιά πολλά. Τάπα.
1: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα καλά, να τα λες πάντα. Πάμε να κλείσουμε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί.

0: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρείο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανδρικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Όπως ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα σας πω, και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θεμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι τρία χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκή πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπεία, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο Πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος. Το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορέθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή
0: ναι,
1: η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και
0: ναι,
1: μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτησης.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο αίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της ύλης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθεξης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής, και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την Έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πλοία σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο του. Σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από έλεπτε σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο, τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακύνθου. Είναι δύο διαφορετικά περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού, όπου έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδει μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών, το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά, με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες στην περιοχή δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερνών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιπέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά, που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δέντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισσας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό
7: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
7: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
0: Έχουν χαθεί
7: να χαθούν
0: ήδη.
7: Να χαθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
7: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
0: απίστευτη
7: υπάρχουν και
0: καταστροφή.
7: Οι ελαιώνες.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση, να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές, για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη. Καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
8: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σταθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστα, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
9: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστα, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα. Σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης από του σήμερα σημείο

0: ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τσικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του Λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026, και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΝΑΗΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέο. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη Γαλογαύρο,
2: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον Ιγρήτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
1: Και να κλείσουμε.
2: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί,
0: ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
1: Είμαστε στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Η Αστυπάλα είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμό δύσκολο λόγω τη θέση του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρό δεν σε αφήνει εύκολα να έρθει εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μα, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει. Και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να δουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
0: στην
2: μεσημέρι.
0: Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα ασύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
0: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί
0: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμό που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
5: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα
5: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι,
6: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
6: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
6: για το
0: καλά. Ξεκινάει διάστημα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ και Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η οποία του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές. Αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία το ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: Δήμητρα Γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανεπιρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιώτα χ με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν είναι, ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον πρίμηνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτο πυλόν η απαγόρευση χρήση των πατίνιων, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης, το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση, εννοείς?
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, μάλιστα, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
7: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
8: Σωστό.
7: Δύο, ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
8: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοχλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
7: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος. Από το ύψος
9: ένας άνθρωπος κέντρο βάρους, το πατίνι, βέβαια,
7: μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
7: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
8: θέση
7: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αιτιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
8: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
10: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ, στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
8: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις, τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση σβήσεως οπλικά συστήματα.
8: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδικτύο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
11: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα.
8: Με το
11: ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 400 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφέρουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου, με το σκάφος Μακούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατακόρων στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα θεληθεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
8: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα πούν οι ειδικοί.
11: Αυτά
8: βεβαίως
11: είναι με θεωρά. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
8: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
8: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
13: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
8: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
14: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης. Και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πέρα στη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας,

0: Ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπαστάδου και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται, είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 5 όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30 Γρηγόρη ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών μέσα στα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος

0: Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
2: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
0: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλι συγκάλυψης ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας, ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού Άγη. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλτσα που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση Ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλεύση Ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB, με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6%. Και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθεστικά στο 23,2%. Ενώ από το δικίνη στάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού, με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
0: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε Ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε Ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μία προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μία νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατηγική διοίκηση στην περιοχή, και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειται για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική, και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους ένα υποκατάστημα της Volksbanken στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
0: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Γιώργο Παπάζ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού, από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά όπως είπε διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
0: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατατόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο την νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
11: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
0: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8 Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λασποβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή, μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό και θα έχει σήμερα και βροχές. Βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο, με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
0: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυάγιου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
0: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στον νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
0: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της Ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτρια μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλώ σα μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα τη μεταρρύθμιση καταγράφει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο στι τοπικέ εκλογέ στη Βρετανία, κερδίζοντα πάνω από 400 έδρε. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτω, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικέ απώλειε, με περίπου 250 έδρε λιγότερε μέχρι στιγμή και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά εικόνα.
0: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Να πω μόνο τα αποτελέσματα του Europa League. Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
0: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι εδώ του κόσμου και της εκπομπής αυτής, το Only της Little Sims, από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus που κυκλοφόρησε το 2025. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις και φυσικά διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όλες οι εκπομπές υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα AirTeco. Και έρχεται ένα δυναμικό hard bop κομμάτι για τη συνέχεια, με μοντέρνες όμως funk soul επιρροές, από το βρετανικό κουιντέτο των Jazz Defenders με τίτλο Rolling on a High. Καλησπέρα και πάλι, η Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

Τζαμαϊκανός τραγουδιστής ο Χωράς Άντι εδώ, χαρακτηριστική η φωνή του, συμπράττει με τον Βρετανό παραγωγό Ashley Biddle, αλλά και το Afro-Funk συγκρότημα των Καναδών Soul Jazz Orchestra που έχουν αναλάβει το remix σε ένα τραγούδι που παρατηρεί τον κόσμο γύρω του με τίτλο Watch We. Κόσμος 94,8.

κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Freedom βεβαίως, τον Anthony Hamilton και Elijah Boyton από το 2012. Ένα κομμάτι που γράφτηκε αποκλειστικά για το soundtrack της ταινίας Django Unchained και που μάλιστα ακούγεται σε μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ταινίας. Συνέχεια με τον rapper Νιάκο, εδώ δανείζεται το intro των XX. Φτιάχνει το δικό του κομμάτι με τίτλο The Dawn.

Ακούσαμε τον κορυφαίο Ιταλό ράπερ, τον Ένση, και θρύλο του freestyle, γνωστός δηλαδή για την ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει στίχους πάνω σε κάθε ρυθμό που ακούει. Και από την άλλη ήταν η φωνή της Soul από την Γκάνε Γιακότο. Τους ακούσαμε στο κομμάτι VIP και με Arc Desolate, το project του Daniel Kandawatha, και το ωραίο έτσι ορχιστρικό Lumin Rain. Για το κλείσιμο του τρίτου ημίωρου, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει την απάντηση της Τεχεράνης μέχρι στιγμής στην Αμερικανική πρόταση και ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχισε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπαϊντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ μετά από πυρήνες.

που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης από τις αρχές. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Με το ντουέτο των Caroel Club, ένα μουσικό σχήμα με έδρα τη Σουηδία που αποτελείται από την τραγουδίστρια Κάρο Λούνα και τον κιθαρίστα Ζουλιάν Βίζιλ. Η μουσική τους όμως συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις έτσι με σύγχρονες επιρροές, αφού και οι δύο κατάγονται από την Ουρουγουάη. Τεντέχω ατράς, σε αφήνω πίσω δηλαδή, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένη στον κόσμο 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε να συνεχίσουμε με ακόμα ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά και ρίζες στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ένα hip-hop και reggae cocktail είναι η Pacha Massive και το Take It Easy. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Φρέντι Μασάμπα, Καναδός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Κονγκό. Ακούσαμε το κομμάτι Νκέμπο και παραμένουμε στην Αφρική να ακούσουμε την Νιγηριανή καλλιτέχνηδα και ακτιβίστρια την Νέκα, που οι Sunday Times την έχουν χαρακτηρίσει ως η φωνή της συνείδησης της Αφρικής. Στα τραγούδια της καταγγέλει τη διαφθορά στην Νιγηρία και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι συναντάμε βιβλικές αναφορές. Παραλληλίζει δηλαδή τα δεινά του Ιώβ με τους αγώνες του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι η Νέκα και το Book of Job.

Cut ή Listen, το ίδιο είναι η Urban Species, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βρετανικής acid jazz και hip hop σκηνής των 90s, βασισμένο στο κομμάτι You're Gonna Miss Your Candyman του Terry Callier. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να ευχηθώ να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και να τα πούμε με το καλό ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Μείνετε εδώ στον κόσμο για τη συνέχεια, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Την Άιγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη.

0: εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνει το αριθμό των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ.
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
5: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
6: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΦΟ.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
5: Όσα κινθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

τραγούδι είναι η αγάπη, τραγούδι είναι η ζωή. Μια γέλιο και μια δάκρυα,

χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό, χωρίς τον άνεμο

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σας υποδέχτηκα έτσι με ένα ποτπουρί με διάφορα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια. Εκπομπή Βεραμέντε και σήμερα. Καλό χειμώνα εύχομαι. Χειμώνα έχουμε ή όχι. Καλοκαίρι έχουμε. Α, Μάη είναι ο μήνας, ε. Α, Μάη. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Σταύρο τον Λιβέρια, σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά. Ξέρουμε ότι ο καιρός είναι λίγο τι περίεργος, είναι έτσι μια... Μέχρι το απόγευμα από το αύριο φτιάνει, θα περάσουμε ένα έτσι καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορέσουμε. Δεν πειράζει, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε που λέει. Λοιπόν, έτσι να λέμε να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση. Ακούτε πάντα Βεραμέντε αυτή την εκπομπή που σας δίνει τη χαρά, που σας δίνει αυτά τα ωραία τραγούδια, γιατί να ξεφύγετε και λίγο από αυτή την ψεύτικη καθημερινότητα που υπάρχει, γιατί μια ψευτιά είναι, γιατί όλα είναι που λέει και το τραγούδι.

μοναδική. Ο Αλέξανδρος χθες για τα γενέθλιά του έκαμε μια πολύ ωραία ψητουρία. Τώρα χορεύει εδώ στο στούντιο λίγο ζεμπέκικο έτσι για να φύγει ο κακός καιρός. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Είχε μια ωραία ψητουρία εκεί στο σπίτι εκεί πέρα. Είχε βάλει πολλές πατσέτες, κοτόπουλα, μπριζόλες και όλα αυτά. Πέρασε ο κόσμος μια χαρά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 269-503-022, 269-537-110 και 114. Ακούτε την εκπομπή Βεραμέντη με διάφορα ωραία τραγούδια και συνεχίζουμε τα τραγούδια μας έτσι να σας φτιάξουμε το κέφι. Και όπως είπε και ο Στέλιος Καζατζίδης, όλα είναι ένα ψέμα, μην πιστεύετε. Μην τα πιστεύετε αυτά που σας λένε, που θα σας δώσουν και θα σας τάξουν, δεν σας δίνουν τίποτα απολύτως. Ακούστε καλύτερα τα τραγούδια που τραγουδάμε με το φίλο Νίκο Μιλωνά, αν και λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξανάρθει πάλι, που θα πάει. Στέκει στον δρόμο

γλυκό μου στόμα. Μείνε για λίγο ακόμα. Μείνε για συντροφιά μου, ανάσε μια μου, μες στη δική μου

απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα, μέσα απ' τα καράβια όλο καρτερώδες από τα τζάμια.

0: βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά. Εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114. Μέσα στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Είναι εδώ για να σηκώσετε το τηλέφωνό σας, να πείτε και εσείς τις απόψεις σας, τα τραγούδια σας. Περάστε απλά, περάστε όπως παίρνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, που πήγαινε στον Άγιο Κωνσταντίνο με τη βάρκα, έβγαζε 5 ψαράκια, τα μοιραζόταν με τους φίλους με λίγο κρασί, με λίγο ψωμί, με λίγο λάδι, με ένα κρεμμύδι. Καλά δεν λέω, κύριε Αλέξανδρε, Αυτοί περνάγαν απλά. Μην πιστεύετε που σας λένε, που θα σας κάμουν και θα σας φτιάξουν και θα σας ράνουν. Δεν πρόκειται να σας κάμουν τίποτα. Αυτά ξεπεράστε τα όλα, λοιπόν. Πάμε. Άσε με να κατσοπλάει σου. Και ό,τι θέλει η συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου.

Και σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο Αλέξανδρος Λάσης από το κινητό του, αυτή τη στιγμή την εκπομπή την ακούν 48.000 ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ πραγματικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 τα παιδιά είναι μέσα στα μηχανάκια της AGP ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλά το πα, ωραία το πα, ε. Βάλε του Νίκου του Μουζάκη, του υπέροχου αυτού ποιητή, το Μαρικούλα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου, είδατε λοιπόν, είδατε τι ωραίο τραγούδι. Στα πηγαδάκια πάω από το Γερακαριό, Νίκος Μουζάκη στίχη, Αντρέας Ταμίρης, Θοδωρής Λιβατάς, Νατάσα Γκαραλιάκου και Διονύσης Κωστής πάνω σε αυτή τη δουλειά, με αυτά τα υπέροχα τρία τραγούδια. Και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε μία έκπληξη που θα φέρουμε ένα CD από μία κυρία που έχει γράψει τη μουσική και με σπουδαίους ζακυνθινούς καλλιτέχνες και θα το παρουσιάσουμε μαζί της. Δεν λέμε τώρα τίποτα, είναι έκπληξη αυτό για την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός και είμαστε καλά, που θα έχει 15 μήνες. Θα βάλουμε. Α, έχουμε τηλέφωνο, ναι. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Ω, καλημέρα σας.
2: Κυριώχος Τζίμης.
1: Αγαπητέ Τζίμι, πάντα το τηλέφωνό σου είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή αυτής της εκπομπής.
2: Αλήθεια το λέω. Αυτά που ξέρεις,
1: όχι,
2: καλασταλά.
1: Δεν είναι αυτό. Να σου πω, μου το είπε και μια άλλη καλλιτέχνης μια φορά αυτό. Άστα αυτά τα καταστάρινα, δηλαδή στο καταστάρι λέμε ολοκιάσα, δηλαδή.
2: Βέβαια, είμαστε και ασαδόροι και μουσικοί. Μια κατηγορία μοναχή μας, το ξέρεις.
1: Είμαστε. Γιατί είναι κιάσο αυτό που σου λέω που βγαίνεις στην εκπομπή. Έχεις το θάρρος και την καλλιτεχνική τόλμη και βγαίνεις σε αυτή την εκπομπή. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και έχω να αναφέρω πολλά πράγματα καλά.
1: Πες λίγα. Πες λίγα.
2: Λίγα θα πω. Προηγουμένως το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Αναφέρει και τα διπόταμα, τα οποία δεν είναι μόνο στα πηγαδάκια, είναι και στο καταστάρι και το σπίτι μου ακριβώς από πάνω.
1: Ωραία.
2: 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι για το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Υπέροχο τραγουδάκι.
1: Καλά έκανες και το είπες αυτό.
2: Και ρυθμικό και ωραίο και η φωνή του Ανδρέα πολύ ωραία και των υπολείπων και της Καραλιάκου κλπ.
1: Ναι.
2: Έχω να κάνω ένα παράπονο. Αλλά ελπίζω ότι κάτι να βγει από αυτό.
1: Να κάνεις χίλια, όχι ένα. Χίλια.
2: Ναι. Όπως ξέρεις, είμαι λάτρης της παραδοσιακής μουσικής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
2: Και ιδιαίτερα της μουσικής των ορεινών του χωριού μου, που είναι ημιορεινό, του κάμπου, γιατί έχουμε και κάμπο, και ρίζας.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια, τα βάζω top.
1: Ναι.
2: Και μετά όλα τα άλλα. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν λυρικοί, να ακουστούν λυρικά, να γράψουν λυρικά τραγούδια κλπ. Είναι δευτερεύοντες για μένα. Ναι. Πρώτα η παράδοση και το στοιχείο, το εντόπιο, το ζακυνθινό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ωραία το λες, αλλά πρέπει να μας φέρεις κάποια στιγμή και μια δουλειά με τους δικούς σου συνεργάτες στην παραδοσιακή να παρουσιάσουμε εδώ πέρα, σε μια εκπομπή.
2: Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι υπάρχουν όνειρα και σχέδια για το μέλλον πάνω στο ταμπουρλανιάκαρο που αγάπαγε ο παππούς.
1: Α, αυτό με συγκινεί. Ειλικρινά στο λέω και δεν κάνω κιάσα κατασταριανά τώρα. Λέω αλήθεια.
2: Όχι. Άκω όμως τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο, να τα πω γρήγορα.
1: Να το πεις.
2: Τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο που παίζουν κάποιους σκοπούς. Ο γιος μου, ο Σπύρος ο Κωστής και ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος αδυνατεί για κάτι προβληματάκια υγείας που έχει. Ο Σπύρος ο Κωστής είναι Αθήνα, ξέρουμε που είναι. Και ο γιος μου ασχολείται με τη λυρική σκηνή περισσότερο παρά με την παραδοσιακή.
1: Ωραία.
2: Τα λέω όπως είναι και λέω αλήθειες.
1: Ο Σπύρος ο Κωστής, βέβαια, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ που έγινε εκδηλώσεις με το φιόρο του Λεβάντε. Ήρθε ο άνθρωπος πραγματικά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Ήρθε για ένα βράδυ και συγχαρητήρια. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο και μέσα εκεί που βρίσκεσαι έχω έρθει με τον Σπύρο.
1: Ωραία.
2: Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο, αλλά το ένα βράδυ να έρθω πεταχτά. Να παίξω ανιάκαρα και να φύγω. Εντάξει, κάπου λείπει. Μας λείπει.
1: Εντάξει, λείπει.
2: Δεν ακούστηκε η ανιάκαρα φέτος σε τρία πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα έκαναν παράπονο ότι ούτε στην Πόχαλη ακούσαν τις χρησιμοποιήσεις ανιάκαρα, ούτε στον Άγιο Λύπιο, αλλά ούτε και στο πανηγυράκι που έκανε η Βίκη του Κούλα στον Άγιο Γιώργη.
1: Μάλιστα.
2: Σε τρεις μεριές δηλαδή δεν ακούστηκε η ανιάκαρα, που είναι ένας ήχος που σε φέρνει στα παλιά.
1: Καλώς το κάνεις το παράπονο, καλώς το κάνεις το παράπονο. Καλώς το κάνεις το παράπονο και είναι σημαντικό να τα ακούνε.
2: Δεν ακούστηκε λοιπόν τρεις φορές.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και τα μελέτησα χωρίς να συνεργαστώ με κανέναν, ούτε με το γιο μου, ούτε με κανέναν άλλο μουσικό.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ είμαι ένας απλός οργανοπαίχτης και έχω μία φωνούλα, ένα σιγοντο τέψο.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και λέω, γιατί να μην έχουμε ανιάκαρες άλλες. Το παραδοσιακό, το χορευτικό μας όργανο. Ταμπούρλο είναι εύκολο. Ανιάκαρες άλλες να μάθουν. Και βρήκα τη λύση. Και βρήκα τη φταίη.
1: Ναι.
2: Οι μπάντες μας λοιπόν χρειάζονται δύο όργανα για να ξεκινήσουν τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους την ανιάκαρα. και τον ήχο της Νιάγκαρας, που δεν τις έχουν. Δεν τα έχουν αυτά τα όργανα. Το ένα είναι το όμποε και το άλλο είναι το φαγκότο.
1: Μάλιστα.
2: Κάνω λοιπόν πρόταση σε όλους. Συλλόγους, Μούτσιο, Κονιτόπουλο, Δήμαρχο, φίλων μουσικής Ζακύνθου, φίλων μουσικής Καδοσταρίου, μουσικούς, Μαλλιά, Αγαλιώτη, Μαρούδα και όποιον άλλον νομίζω, μουσικό σχολείο, Φιωρεντίνο και όποιος άλλο νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, να κοιτάξουν αυτό το θέμα του φαγκότου και του όμποε στα, ή στο μουσικό σχολείο ή, στο, ή στις μπάντες.
1: Είναι πολύ και καλή τρίτον, η πρότασή σου, πολύ καλή η πρότασή σου, αλήθεια.
2: Και τρίτον, έχω δύο παιδιά, παιδιά δεν είναι, μεγάλη, είναι 50 χρονών.
1: Όλοι παιδιά είμαστε, έχουν... όλοι παιδιά είμαστε, πάμε.
2: Ναι, 50, ο ένας μάλιστα κοντεύει και 60.
1: Ναι.
2: Έχω λοιπόν δύο κυρίους εδώ στο καταστάρι, δεν θα αναφέρω ονόματα,
1: ναι.
2: Αλλά μπορεί κάποτε, όχι κάποτε, εντός του καλοκαιριού να παίξουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Οι οποίοι παίζανε λίγο Ανιάκαρα, αλλά τα παρατήσαν λόγω εργασιών και οικογενειών.
1: Να είσαι πάντα καλά.
2: Είναι δύο καταστανοί που πράγματι κάτι παίζουνε.
1: Μπράβο.
2: Αυτούς θα τους μαζεύω κάθε απόγευμα και θα κάνουμε προβούλες.
1: Σε αποχαιρετούμε με Ανιάκαρα και ταμπούρλο.
2: Φιλιά πολλά. Τάπα.
1: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα καλά, να τα λες πάντα. Πάμε να κλείσουμε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί.

ποτέ στα φιλιά μου να αφήσεις τα χείλη σου, να μη φύγεις ποτέ, στο χειμώνα θα είμαι ο απρίλης σου.

0: Ertzak.info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: χρόνια πολλά και από εμένα. Και σήμερα τα χρόνια πολλά έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζουμε πάρα πολύ. Μηδέ εξαιρουμένου και εμού. Ο λόγος για τα κατά τα άλλα συμπαθή τετράποδα που έχουν λέει γαϊδουρινό πείσμα. Είμαι φόρτωσες σαν γάιδαρο που τα ταλαιπωρούμε, τα καβαλάμε, αλλά ενίοτε σηκώνονται ψηλά με τα δύο μπροστινά πόδια και μας πετάνε κάτω και καλά κάνουν. Ή μας κλωτσάνε με τα πισινά πόδια. Από γαϊδάρους και γαϊδουριά, άλλο τίποτα. Χρόνια λοιπόν πολλά. Οι περισσότεροι νομίζω γιορτάζουμε. Γι' αυτό κι εμείς θα σας εξαφανίσουμε.
1: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε. Όχι αδελφέ, θα σας εξασφαλίσουμε. Ακού εξαφανίσουμε, σκέψου και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
0: Σε σένα. Αυτό είναι το σύνθημα, ενίοτε και παρασύρθημα. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε την εκπομπή με ένα γαϊδάρο να γκαρίζει. Στα παιδιά που ονειρεύονται. Τέλος πάντων. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτσα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. 11 με 12. Και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και μάλλον πρέπει να πούμε καλό φθινόπωρο. Ο λόγος για το σκηνικό του καιρού, που είναι αν μη τι άλλο φθινοπωρινό. Συνεφιασμένο, μουντό, ενίοτε και βροχερό. Και με αρκετό αέρα. Τρελάθηκε και ο καιρός. Τι κάνει τα δικά του. Πάρα πολλά. Σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Το είπα δεύτερη φορά. Πολλές καλημέρες στους ανθρώπους της καθημερινής πραγματικότητας, τους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας πιο σωστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media. Σε Facebook, X, όχι X και ξερός, Instagram και TikTok. Γεια σου TikToker. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr και όχι χινάκι, erazak1@yahoo.gr και μη μιλάτε στον οδηγό όταν οδηγεί. Ακούτε κύριε Λιβέρη, μη μιλάτε στον οδηγό όταν οδηγεί. Χρόνια πολλά, ναι, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου το λες. Άλλος είναι γαϊδάρος, άλλος μουλάρι. Στην άλλη άκρη. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Αλέξανδρος Λάσης. Ναι, ναι. Γιορτάζει όταν... Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Έχουμε επικοινωνήσει και προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη για αυτή την ώρα. Θα δούμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Λαϊκή Σπήρωση, από τον Άγιο Λέοντα. Όχι τυχαία βέβαια, με αιτία και αφορμή, ο λόγος για το Διονύση Κλάδη. Γίνεται της σύνδρευσης και της Αγίας Μαρίνας. Εκεί να δείτε χάλι. Υπάρχει και δίκτυο ίδρυυσης στα ορεινά, μόνο που δεν έχει συνδεθεί γιατί δεν έχει τελειώσει ή έχει αφαιθεί στην τύχη του το έργο του κεντρικού αγωγού στη Μαρίνα και στην Αγία Μαρίνα και την ευρύτερη περιοχή. Κάποια μαρίνα με μελετά, ίσως η Μαρίνα Μάντσο από τη Θεσσαλονίκη. Και εμείς δεν έχουμε νερό. Ας είναι καλά οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ. Ένα τηλέφωνο και αμέσως έρχεται νερό στην αίθουσα ακίνητο γιατί σου λέει, αν δεν τους πάμε και νερό θα μας κράξουν. Καλά, εμείς κράζουμε έτσι κι αλλιώς. Και εσείς μπορείτε άφοβα να μας κράζετε. Τσουχτερό πρόστιμο σε συμπολίτη μας από την πυροσβεστική και ακάψη στην αντιπυρική περίοδο. Επιβλήθηκε λοιπόν διοικητικό πρόστιμο 1.875 ευρώ προχθές 6 Μαΐου από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ζακύνθου. Τώρα δεν χρειάζεται να επιβάλλεται πρόστιμο. Όποιος προβεί σε αυτό το παράπτωμα θα σβήσει, θα βρέξει και θα σβήσει η φωτιά. Αρχές Μαΐου όλα αυτά. Ή μέσα Μαΐου περίπου πιο σωστά. Λοιπόν, Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις. Νόμος 5092 του 2024, άρθρο 5, παράγραφος 11. Μετά τον καθορισμό των οριών του Αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού επιτρέπεται η απαλωτρίωση αναγκαστική ρημοτομική τυχών ιδιωτικών δικαιωμάτων που προϋπάρχουν στον Αιγιαλό, την παραλία και τον παλαιό Αιγιαλό από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης περί καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του Αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού. Οι κύριοι των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του περιεχόμενού της και για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση αυτή δεν επιτρέπεται η κατασκευή, βελτίωση, δεντροφύτευση ή άλλη προσθήκη στα ακίνητα αυτά. Αύξηση της αξίας των ακινήτων που οφείλεται στις ενέργειες αυτές δεν αποζημιώνεται. Προσέξτε. Πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Μήπως για την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Μπούκα ή Γάιδαρος, μιας και γιορτάζει, αλλά σήμερα ο Γάιδαρος το τραγάκι καθόλου που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την τοπική επικαιρότητα. Γάτες ή της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο σφάζουν με τον μπαμπάκι ή μπαμπάκι. Κρατήστε τη λέξη απαλωτρίωση και τα δύο χρόνια. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου ΣΥΡΙΖΑ. Επανακαθορισμός Αιγιαλού στην περιοχή Μπούκα Τραγακίου Τσιλιβή. Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της παράκτιας ζώνης στη Ζάκυνθο. Με αφορμή το ΦΕΚ του 2024 και την πράξη που αφορά στον επανακαθορισμό γραμμής Αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή της Μπούκας. Έχουμε το ΦΕΚ μπροστά μας. Λοιπόν, να αναφέρει ότι η ίδια έκθεση της Επιτροπής που υπέγραψε το ΦΕΚ παραδέχεται έντονα φαινόμενα διάβρωσης στην Μπούκα. Συνεχή μείωση της ξηράς, δυναμική μεταβολή της ακτογραμμής, αδυναμία εφαρμογής των παλαιών χαράξεων του 1983 στα σύγχρονα γεωγραφικά συστήματα. Η ίδια απόφαση αναφέρει ρητά ότι σε μεγάλα τμήματα η νέα οριογραμμή παραλίας ταυτίζεται με τη ρημοτομική γραμμή του σχεδίου πόλης. Αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας της ανησυχίας που έχει διατυπωθεί για τη νέα κατεύθυνση της νομοθεσίας περί Αιγιαλού, ότι αντί η δόμηση να προσαρμόζεται στα φυσικά όρια της ακτής, υπάρχει κίνδυνος ο Αιγιαλός να προσαρμόζεται σταδιακά στις απαιτήσεις της δόμησης και της τουριστικής αξιοποίησης. Μήπως έγινε κάτι τέτοιο και εκεί? Δικό μου το ερώτημα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί κοινόχρηστο αγαθό, προστατεύεται αυξημένα, ο Αιγιαλός εννοείται, δεν αποτελεί απλό τεχνικό ή τοπογραφικό μέγεθος και η προστασία του προηγείται κάθε ιδιωτικής οικονομικής εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η διαδικασία κινήθηκε κατόπιν αιτήματος ιδιωτικής εταιρείας, ενώ από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η Ζάκυνθος δεν αντέχει άλλη πίεση στις ακτές της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου καλεί την κτηματική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου, την Περιφέρεια Ιωνιών Ίσων και κάθε αρμόδιο φορέα να δώσουν πλήρεις δημόσιες απαντήσεις για τα ακριβή κριτήρια του επανακαθορισμού, τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη ζώνη, την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, τη συμβατότητα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τη διασφάλιση της παράκτειας ζώνης απέναντι στα επιταχυνόμενα φαινόμενα διάβρωσης. Επίσης, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ καλεί ενεργούς πολίτες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, σωματεία, περιβαλλοντικές και οικολογικές κινήσεις, καθώς και αυτοδιοικητικές συλλογικότητες, στη δημιουργία ενός ευρύτατου αγωνιστικού μετόπου υπεράσπισης του αιγιαλού, της ελεύθερης πρόσβασης της παραλίας και του δημόσιου χαρακτήρα της παράκτειας ζώνης απέναντι σε πολιτικές που επιχειρούν να μετατρέψουν τις ακτές της Ζακύνθου σε πεδίο ανεξέλεκτης επενδυτικής εκμετάλλευσης. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξει ενεργά αυτές τις προσπάθειες τόσο σε κινηματικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε πολιτικό, θεσμικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προστασία του αιγιαλού, της φυσικής ακτογραμμής και του δικαιώματος της κοινωνίας στην ελεύθερη και δημόσια πρόσβαση στις παραλίες.

Μια ανωτελεία σε σχέση με τα τοπικά, που δεν είναι μόνο τέτοια. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Χανταϊός. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης, λέει η Αργεντινή. Τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα της ασθένειας. Άνοδος και μετά σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου ύστερα από την ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πάρει? Ο Τραμπ απειλεί, λέει, με σκληρότερη απάντηση το Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου από εβδομάδα. Απολογήθηκαν και οδηγούνται σε φυλακή εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου. Κρήτη. Η κουλτούρα, η νοοτροπία και η λογική του πένθους, του μαύρου, του θανάτου και της εκδίκησης. Με γεια σας, με χαρά σας. Κρίμα τη λεβεντιά σας. Ομοιοκαταληξία. Θα γράψω ομιλία. Η απεσταλμένη του Earth News στο Ιράν περιγράφει την εμπειρία της για την παρεξηγημένη χώρα. Τι είδε σε δύο εβδομάδες παραμονής. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιερακάκης έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Ινδονησία 3 νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Πέδων Αγγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι. Πώς συνέβη το τροχαίο? Δεν φτάνει το παιδί που σκοτώθηκε, το 13χρονο, στην Ηλία. Έχουμε τώρα και έναν 12χρονο που χαροπαλεύει. Τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο, τον παρέσυρε αυτοκίνητο. Έλεος. Κόψτε επιτέλους τα πόδια και τα κεφάλια σε κάποιους. Δεν μπορούν να κερδοσκοπούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τα παιδιά έχουν άγνοια κινδύνου, θέλουν να γίνει το δικό τους και οι γονείς τους αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια που σε μερικές των περιπτώσεων είναι πανάκριβα και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και κινούνται παντού. Εδώ στη Ζάκυνθο να δείτε τι συμβαίνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου η υποβολή για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη έκπτωση του 4%. Ακύλα στο Earth News. Ο διαγωνισμός της Eurovision μπορεί να μας κάνει να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι λες, Σταύρο, φοράμε και εμείς ένα σκουφάκι σαν το Ακύλα με δύο αυτιά και γαλότσες. Και γαλότσες και ένα σκουφάκι με δύο αυτιά και γυαλάκια μαύρα. Στάρμερ, αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη ο Βρετανός Πρωθυπουργός για τις απώλειες των εργατικών στις τοπικές εκλογές. Πατίνια και ανήλικοι, οι κίνδυνοι και τα μέτρα ασφαλείας. Κάνατε τη ζωή μας πατίνι. Υπουργός Μεταφορών, ολική ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες. Ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας. Νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές, τι αλλάζει σε άδειες και λειτουργία. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοπόταμου στο Earth News, η λεβεντιά της Κρήτης είναι διαφορετική από την έκφραση της αυτοδικίας. Πολύ σωστά. Και καιρός, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία από εβδομάδα.

Με Αντώνη Ρέμο πάμε. Να το ρίξουμε στο χρόνο και στη διασκέδαση πρωί-πρωί. Γιατί όχι, η ζωή είναι μικρή, μία μοναδική, περαστική και λίγη. Καλημέρα στον φίλο Ηλία Μακρύ. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη στη σκληρή μάχη που δίνει Τελίτσες. Και σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση, μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Τότι Σούλη, εκεί στα ορεινά, στον Κυλιωμένο. Επικοινώνησε χθες με την Ερτζακή, θα μίλησε με τον Σταύρο Λιβέρη, προκειμένου να πει τις καλημέρες της. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και στον Τότι Σούλη, που επίσης δίνει σκληρή ή αν όχι ακόμα σκληρότερη μάχη σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. ημέραζάντε.gr. Κυκλοφοριακή ασφυξία στην πόλη εν ώψη καλοκαιριού. Έντονη ανησυχία από επιμελητήριο και εμπόρους για τη νέα σεζόν. Έτοιμα έκτακτης χρηματοδότησης 300.000 ευρώ υπέβαλε ο Δήμος για καθολική μειοκτονία στο νησί. Ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ακούσετε περισσότερα ηχητικά αποσπάσματα και θα πούμε περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση, σημαίνει ότι δεν γίνεται κανονικά μειοκτονία στο νησί ή τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν είτε σε επίπεδο Δήμου είτε σε επίπεδο Περιφερειάς Ιωνίων Νησιών. Καταλάβατε. Θα ακούσετε και το Δήμαρχο που κάποια στιγμή λέει για χιλιάδες και εκατομμύρια ποντίκια στη Ζάκυνθο και περιγράφει το θέμα με τέτοιο τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι δεν είναι λυμένο το θέμα, ούτε και από την πλευρά του Δήμου. Έχει αντιμετωπιστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Και ο νόητο. Θα ακούσετε το ηχητικό και θα καταλάβατε. Πέρα από την περιφέρεια και τις δικές της ευθύνες και τον μπαλάκι ευθυνών μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να κάνουν μειοκτονία και απεντόμωση. Λέμε τώρα. Και τα ποντίκια κυκλοφορούν σαν παντού και είναι σαν γάτες. Χημειοθεραπευτική μονάδα ξεκινά τη λειτουργία της 20 με 30 Μαΐου μετά το άνοιγμα η εξελίξη με τον δεύτερο ογκολόγο. Ένα θέμα που πρώτη και καλύτερη ανέδειξε η ΕΡΤ Ζακύνθου. Ραγδαία άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών λόγω πολέμου. Ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι εγγραφές στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ περισσότερα τη Δευτέρα. Ξανά στο τιμόνι της Ένωσης Ξενοδόχων Τσιλιβίκ Ανατολικής Ζακύνθου ο Νίκος Κλαβάς, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μουσικές βραδιές, αφιερώματα και νέες δράσεις από το Μουσικό Σχολείο ξεκίνησαν οι εγγραφές. Χθες μιλήσαμε με τον καθηγητή μουσικής Άγγελο Σεβαστιάδη για την κυριακάτικη εκδήλωση. Περισσότερα στη συνέχεια. Η δύναμη Ελπίδα ζητά λύσεις για τροκτικά υποδομές και χωροταξικό. Η παρεμβάση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Παγκόσμιο συναγερμό για τον Χανταϊό. Η Ματίνα παγώνει στο Ιόνιον. Διαπάσα νόσων, το υπόλοιπο εννοείται, είναι καθημερινά στα κανάλια Ματίνα παγώνει, Γιώργος Καλιακμάνης και Σταύρος Μπαλάσκας. Αυτοί μάλλον το είχαν αποθυμένο, γιατί δεν ήθελαν να γίνουν αστυνομικοί, ήθελαν να γίνουν ρεπόρτερ από μικρή, έγιναν αστυνομικοί και είπαν να στο παίξουμε τώρα αστυνομικοί ρεπόρτερ και αναλυτές. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογική διοίκηση, το νέο σύστημα Data. Της ΑΔΕ, γράφει ο Νίκος Τσουκαλάς. Ξαφνική λέει η επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Δεν ήταν ακριβώς ξαφνική επίσκεψη, γιατί μιλήσαμε με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Κυθάκης Παναγή Καπάτου και έχουμε προγραμματίσει τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του. Καθώς είναι σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά το 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που πραγματοποιεί ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας. Από 6 έως 9 Μαΐου, πολύ πριν γίνει το συνέδριο, το είχαμε προβάλει το θέμα και είχαμε μιλήσει με την καθηγήτρια νοσηλευτικής Ελένη Κυρίτση και για σήμερα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη, θα δούμε. Ενώ ολοκληρώνεται σήμερα στην Ιθάκη το τριήμερο διεθνές συνέδριο για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές και θα μιλήσουμε εντός ολίγου με έναν εκ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών, το Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνο Πάντο.
Το φωνητικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Αυλαία για τις ημέρες λόγου και τέχνης, Άγγελος Βυσβάρδης, η πολιτιστική καρδιά των Βαλκανίων χτύπησε στη Ζάκυνθο. Επτανησιακή συνομοσπονδία Λαμπρές εκδηλώσει στην Αθήνα για την Ένωση των Επτανησίων. Η Ζάκυνθος χορεύει για την παράδοση μοναδικό διήμερο 16 και 17 Μαΐου. Μοναδικό λοιπόν διήμερο πολιτισμού 16 και 17 του μήνα από τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Πάμε στα αθλητικά, γιατί τα έχουμε παραμελήσει τώρα τελευταία, όπως και τα πολιτιστικά. Ο Ιβάν Σίλβα για τον ντέρμπι της Ζακύνθου με τον ΠΑΣ Πύργου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να πετύχουμε. Κολυμβητικός όμιλος Ζακύνθου, σπουδαία παρουσία σε αγώνες στην Καλαμάτα. Σπουδαία παρουσία της ΑΓΕΣ, της ομάδας μπάσκετ του νησιού, στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου στην Αρχαία Ολυμπία. Φινάλε με εξαιρετικές πορείες για ανδρικό και γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Αθλητικού Συλλόγου Ζακύνθου πάλεψαν για την άνοδο.

0: ακυρώνεται σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με περισσότερη άνεση χρόνου, ένας ευγενέστατος κύριος, και δεν το λέω τυχαία, ο λόγος για τον Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνο Πάντου, που είναι από τους σημαντικότερους συμμετέχοντες και ομιλητές στο εν λόγω συνέδριο, σε σχέση βέβαια με το αντικείμενό του, δημογραφικό, υπογεννητικότητα κτλ. Κύριε Πάντου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χτες έπρεπε να διακόψω κάτι επίγον συνέβη.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά συνεχίζουμε σήμερα. Το προσυνέδριο πράγματι έχει χαρακτήρα επιστημονικό, με επιστημονικού και θεσμικού διαλόγου. Γίνεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Ήρθαν 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε, αυτή η συνάντηση είχε σκοπό να φέρει κοντά την διπλωματία, την πολιτική, την επιστήμη, την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, έτσι, και να συμβάλλουμε μέσα από συζήτηση στη δημιουργία ενός συνεκτικού εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου δημογραφικής στρατηγικής. Ξέρουμε όλοι μας για το δημογραφικό, πως αυτή τη στιγμή η υπογεννητικότητα είναι μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα, ο πληθυσμός μειώνεται, δεν πρόκειται να αντιστραφεί τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια, γιατί και αύριο το πρωί να αποφασίσουν όλοι να αποκτήσουν παιδιά, πρέπει να μεγαλώσουν στο μεταξύ, άρα ο κατήφορος θα συνεχίζεται με την έννοια της οικονομικής δυσκολίας. Το ότι θα πρέπει, ενώ ο Βέλγος πρόσβης εχθές μίλαγε ότι ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή συναγερμός στο Βέλγιο, γιατί από 4 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο πέσανε στους 3, εμείς ήδη έχουμε πέσει στους 2 και θα μειωθεί κι άλλο.
0: Οπότε, μιλάτε για τη γύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε για τη γύρανση, γιατί όσο περισσότεροι συνταξιούχοι και όσο λιγότεροι νέοι.
0: Περισσότεροι θάνατοι, λιγότερες γεννήσεις. Και, ναι,
1: λιγότεροι νέοι θα δουλεύουν για να πληρώνεται η σύνταξη του των συνταξιούχων.
0: Άρα έχει και αυτή τη διάσταση το όλο θέμα, ναι.
1: Βεβαίως, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ ως επιστήμονα συμβάλλω με την επιστημονική μου γνώση, ναι, ναι, με την καθαρά επιστημονικά τεκμηριωμένη τοποθέτηση, που τι λέει, ότι οι σύγχρονες ανάγκες αναγκάζουν τα ζευγάρια, τα γυναίκες, άντρες να σκεφτούν παιδί για αργότερα στη ζωή τους, γιατί έχουν...
0: Ή να αρκεστούν μόνο σε ένα παιδί, αν και εφόσον, ή σε δύο το πολύ.
1: Αυτό είναι τα πτυχία, μεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις, η εργασία, η αβεβαιότητα της δουλειάς, οι σύγχρονες απαιτήσεις.
0: Σωστά.
1: Και αυτό για παιδί μετά την ηλικία των 40, που είναι και η πιο ταχύως αυξανόμενη κατηγορία που έρχεται σήμερα στη γιατρία μας. Η φύση όμως είναι αρκετά αργά για τη φύση τότε.
0: Ναι,
1: και το βλέπουμε αυτό μέσα.
0: Ειδικά για τις γυναίκες.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε μέσα από ένα δίχτυ γονιμότητας, ο οποίος μειώνεται κατά 95%.
0: Κατά 95%.
1: Το οθηγικό απόθεμα μειώνεται κατά 95% ήδη στην ηλικία των 35. Mm. Κάτι που δεν το ξέρει η σύγχρονη Ελληνίδα, ή τώρα τουλάχιστον το ανακαλύπτωνε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε αυτό να βοηθήσουμε την πολιτεία να το εντάξει στο εθνικό σύστημα υγείας,
0: ναι,
1: όπως έγινε και σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, που η εμπειρία τι έδειξε, ότι μόλις οι γυναίκες συνειδητοποιούν την χαμηλία, με το χαμηλό δίχτυ γονιμότητας,
0: ναι, ναι,
1: αμέσως ένα 83% αλλάζει αναπαραγωγική επιλογή την επόμενη μέρα.
0: Που σημαίνει τι αυτό, κύριε
1: Ότι
0: Πάντο.
1: Είτε αποφασίζουν, εφόσον έχουν σύντροφο, να αποκτήσουν παιδί άμεσα, είτε
0: εφόσον
1: δεν... Όχι, φυσιολογικά.
0: Α.
1: Η εξωματική έρχεται να βοηθήσει μόνο τα υπογόνιμα ζευγάρια.
0: Τα υπογόνιμα, ναι.
1: Αλλά συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γόνιμοι σε πιο νέες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Και θα καταστούν υπογόνιμοι όταν προχωρήσουν σε ηλικίες άνω των 40.
0: Ναι.
1: Είτε να κρυοσυντηρήσουν ωραία γενετικό υλικό.
0: Ναι, ναι.
1: Νωρίς εννοούμε η πιο σωστή ηλικία κατά τη φύση και για τα αποτελέσματα να έχουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα είναι κάτω των 35 ετών.
0: Επειδή είναι το αντικείμενό σας και έχετε πολύχρονη εμπειρία, είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών στην Ελλάδα που θεωρούνται υπογόνιμα.
1: Ναι.
0: Κύριε Πάντο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών στην Ελλάδα που είναι υπογόνιμα.
1: Ναι, είναι περίπου 300.000 τα ζευγάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια είναι αρκετά μεγάλο, ενώ διεθνώς είναι 18%.

0: 25% στην Ελλάδα είναι πάνω από 25%.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς για το λόγο ότι η αιτία που είναι η πιο συχνή πλέον είναι η ηλικία ως αιτία υπογονιμότητας. Κάτι που μπορούμε να το
1: παίζει κάποιο ρόλο,
0: να το προλάβουμε.
1: Το άγχος και το στρες.
0: Ο άγχος, το στρες, όλα παίζουν ρόλο σίγουρα και οπωσδήποτε παίζει ρόλο.
1: Ο λόγος δηλαδή για τον ψυχολογικό παράγοντα σε κάθε περίπτωση.
0: Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και η οικονομική ευμάρεια. Δηλαδή
1: ανέχεια,
0: όταν έχουμε τα μπράβο, όταν δεν έχουμε οικονομική ευμάρεια δεν αποφασίζουμε εύκολα. Από την άλλη όμως θέλουμε εμείς και να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε. Ενημέρωση είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στην απόφαση ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Να γνωρίζουν τις επιλογές τους νωρίς με ένα δίχτυ γονιμότητας και ας αποφασίσουν, αν αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδί, να ξέρουν έτσι τι λέει και η φύση.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό συνέδριο. Σημασία έχει όμως τι γίνεται επί του πρακτέου και τι μπορεί να κάνει ή δεν κάνει η επίσημη πολιτεία.
0: Αυτό
1: σε διαχρονική βάση.
0: Αυτό συζητάμε και συζητήσαμε και το σημαντικό είναι ότι στην Ιθάκη το νησί που έχει συμβολισμό, έντονα τον συμβολισμό περί προορισμού, διαδρομής, στόχου κτλ.
1: Σωστά.
0: Μαζευτήκαν 27 πρέσβεις που νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε...
1: Καθώς δίνεται έμφαση στις μικρές νησιωτικές περιοχές, εκεί είναι εντονότερο το πρόβλημα ή όχι?
0: Ναι, ναι, όχι, υπάρχουν και άλλα νησιά που είναι έντονο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Ιθάκη, είναι και άλλα πιο μικρά, όπως ο Αϊστράτης για παράδειγμα, που δεν γεννά καμία γυναίκα εκεί. Και άλλα μικρά νησιά που μειώνεται ταχύτητα.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως όμως στην Ελλάδα. Κυρίως όμως στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το συνέδριο. Συμμετείχαν διπλωμάτες, συμμετείχαν πολιτικοί.
1: Υπουργοί.
0: Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, η κυρία Ράπτη από το Υπουργείο Οικογένειας, ο κύριος Θεμιστοκλέος από το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα θα μιλήσουν η κυρία Χαραλαμπογιάννη, υφυπουργός μας εσωτερικών, και ο κύριος Πετραλιάς από το Οικονομίας. Ο καθένας να συμβάλλει. Σήμερα ήρθε και ο πρέσβης της Σερβίας εδώ για να μιλήσει και για τη χώρα του. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα είναι ότι κάτι που πιστεύω ότι δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, χτες 27 πρέσβεις χορεύανε σιρτάκι σε ένα εστιατόριο της Ιθάκης.
1: 27 πρέσβεις έπιασαν το χορό. Σιρτάκι, έτσι.
0: Σιρτάκι, ναι. Στην Ιθάκη κάτι που δεν ήξερα.
1: Αθάνατη Ελλάδα, σιρτάκι, τζατζίκι, σουβλάκι.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά να του φέρεις όλους μαζί είναι πράγματι δύσκολο να το καταφέρουμε.
1: Και πείταμε γύρω.
0: Εσύ είναι ένας άξιος δήμαρχος εδώ, ο κ. Στανίτσας, ο οποίος πράγματι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και
1: ναι, σημαντική είναι και η συμμετοχή του ελληνικού δικτύου μικρών νησιών.
0: Έτσι,
1: που είναι στους συνδιοργανωτές του συνεδρίου με πρόεδρο τον Λευτέρη και Χαγιόγλου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο, όπως και η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
1: Βεβαίως.
0: Που είμαι εγώ γενικός γραμματέας.
1: Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το συνέδριο.
0: Ναι, σήμερα ολοκληρώνεται, αλλά δεν ολοκληρώνεται μόνο. Είναι η αφετηρία μιας νέας προσπάθειας μέσα από το Ithaca Demographic Forum, το οποίο θα κάνει μια ανάλογη εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης.
1: Σήμερα θα γίνει και η διακήρυξη της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης. Κλείνοντας με μια κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Πάντο, έχει δημογραφική στρατηγική η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη?
0: Βεβαίως έχουν επιμέρους στρατηγικές, αλλά πιστεύω ότι οφείλουμε ο καθένας μας, από όποια θέση και να είμαστε, να βοηθήσουμε. Εγώ ως επιστήμονας θα βοηθήσω με την δικιά μου επιστημονική μου άποψη.
1: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα για αυτή την δραματικά επίκαιρη και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Καλημέρα σας.

0: 11 και 45 πρώτα λεπτά. Έρτ Ζακίνθο, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 12 και σήμερα. Και από την Ιθάκη πάμε στην Κεφαλονιά. Όχι ακριβώς στην Κεφαλονιά. Στην Αθήνα, πιο σωστά. Αλλά δεν λέμε τυχαία για την Κεφαλονιά, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος. Κύριε Καπάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέκα, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και στο κλινόνα, στην φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Συννεφιασμένο και βροχερό.
1: Συννεφιασμένο και ψυχαλίζει, δεν σας κρύβω, χώμα. Δεν έχει τον αέρα που έχετε εκεί, γιατί έχω μάθει ότι έχει πολύ αέρα. Αλλά έχει
0: και αέρα, και θα σου πω βροχή. Ναι. Κακός ή ο νός, λέτε?
1: Όχι, είναι της άνοιξης.
0: Είναι της άνοιξης.
1: Είναι οι νοτιάδες της άνοιξης, τον Ιούνιο συνήθως αυτά περνάνε. Μετά θα έρθει ο βοριάς, αύριο μεθαύριο, θα φτιάξει η κατάσταση, έτσι είναι η άνοιξη.
0: Τα συνέδρια καλά κρατούν σε Ιθάκη και Κεφαλονιά, γιατί εκτός από το συνέδριο στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση, παράλληλα είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται αύριο το 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας στην Κεφαλονιά, που φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.
1: Και όχι μόνο, επειδή είναι πάρα πολλοί συνέδροι, υπάρχουν και αίθουσες και γίνονται συνεδριάσεις και στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, μέσα στο Αργοστόλι πάλι. Είναι 1.500 συνέδροι.
0: 1.500 συνέδροι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο συνέδριο. Νομίζω δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο συνέδριο στην Κεφαλονιά. Είναι τιμή για μας στο νησί μας που ήρθε και ο Δήμος Αργοστολίου προσπάθησε να το πάρει. Γι' αυτό και φιλοξενεί και ο Δήμος με διάφορους τρόπους τους συμμετέχοντες, δηλαδή με τραπέζια την πρώτη μέρα, με μουσικοχορευτική βραδιά, να δείξουμε τους τοπικούς μας χορούς. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για το νησί μας να έχει ένα τέτοιο συνέδριο.
0: Ναι, είχαμε μιλήσει και... Ναι, σας ακούω.
1: Ένα μεγάλο συνέδριο και στην Ιθάκη.
0: Ναι, συμμετείχατε και εκεί.
1: Ναι, ήμουν ομιλητής και ήμουν και εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, επειδή δεν μπορούσε να
0: κυρίου Κακλαμάνη.
1: Του κυρίου Κακλαμάνη.
0: Για να μην ζουν εθνικό θέμα όπως το δημογραφικό.
1: Δεν είναι και εθνικό και τοπικό και πανευρωπαϊκό και κατά την άποψή μου, όπως είπα και στην ομιλία μου, είναι όλο του δυτικού κόσμου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι, αλλά η Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο με τη γύρανση του πληθυσμού, την υπογονιμότητα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με τις οικονομικές συνθήκες. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Πάντο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Ναι. Όπως επίσης σημαντικό είναι και το συνέδριο στην Κεφαλονιά, βέβαια, και έχει μια άλλη διάσταση. Έχει να κάνει με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των νοσηλευτών, ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών στην απόκτηση αναβαθμισμένης κλινικής εμπειρίας με τα εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια, αλλά και στην διαδραστική επαφή και επικοινωνία με συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αλλά το ότι βρίσκονται στην Κεφαλονιά, γνωρίζουν το νησί, φιλοξενούνται στο νησί και το γνωρίζουν το νησί.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι επικοινωνιακό, κύριε Καπάτο.
1: Αλλά γνωρίζονται μεταξύ τους οι νοσηλευτές και γνωρίζουν και τους τοπικούς νοσηλευτές που υπάρχουν στα Αργοστόλη, και αυτό είναι καλό, γιατί αυτές οι γνωριμίες έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα και τεχνογνωσίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, περισσότερο προς όφελος του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, του Αργοστολίου και του Λειξουρίου.
0: Το Ματζαβινάτιο.
1: Το Ματζαβινάτιο, και για να γίνεται γνωστή η Κεφαλονιά, γιατί χρειαζόμαστε κόσμο.
0: Καλά,
1: να προσελκύσουμε κόσμο.
0: Αν γίνεται ένα συνέδριο μόνο και μόνο για να γίνει μια γνωστή περιοχή, είναι καθαρά επικοινωνιακό το θέμα.
1: Αυτό είναι έμεσο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το έμεσο αποτέλεσμα του συνεδρίου. Το συνέδριο διαλέγουν επειδή είναι.
0: Θα μου πείτε ότι η Κεφαλονιά δεν χρειάζεται να φιλοξενήσει ένα συνέδριο για να γίνει γνωστή, είναι.
1: Αν εννοείται τουριστικά, είναι αναπτυσσόμενο νησί.
0: Ακριβώς. Με αρκετές φυσικές ομορφιές.
1: Είναι ανεπτυγμένη τουριστικά η Ζάκυνθος.
0: Καλά, αφήστε τώρα τι σόι ανάπτυξη έχει το νησί εδώ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Εμείς είμαστε σε ανάπτυξη ακόμα, σε μια ήπια ανάπτυξη.
0: Έχετε μπει πιο σταδιακά στον τουρισμό.
1: Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε από το 80-81, ήταν το πρώτο αεροπλάνο.
0: Και είναι διαφορετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Κεφαλονιά σε σχέση με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Δεν ξέρω στη Ζάκυνθο ακριβώς τι είναι, αλλά στο νησί το δικό μου είναι πιο οικογενειακός τουρισμός, μεσαίας τάξης οικονομικής οι τουρίστες.
0: Ναι. Να μείνουμε λιγάκι στο 53ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά και δεν στο Αργοστόλι.
1: Ναι.
0: Έχει τη λογική να συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων αλλά και στο γόνιμο προβληματισμό σχετικά με την ετοιμότητα των νοσηλευτών και των δομών φροντίδας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η εργασία τους. Εγώ θα σας το έλεγα και προσφορά τους, γιατί μαζί με τους γιατρούς είναι αυτοί που θεραπεύουν τον κόσμο, αυτοί που επεμβαίνουν, αυτοί που σώζουν ζωές, όπως τους είπα και στο χαιρετισμό μου. Σώζουν ζωές αυτοί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί μαζί. Τους έχουμε ανάγκη, δεν είναι ένα απλό επάγγελμα. Ασχολούνται με κάτι πολύτιμο, με την υγεία του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αν όποιος ασχολείται με την υγεία, είναι, τι να σας πω, δεν είναι απλός επαγγελματίας. Προσφέρει λειτουργήμα.
0: Ναι, γιατί όπως λέει, γυράσκω ήδη διδασκόμενος.
1: Ναι. Αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Και σε όλους τους τομείς της ζωής.
0: Πόσο μάλλον στην νοσηλευτική, την ιατρική και την επιστήμη. Που εξελίσσεται διαρκώς και ευτυχώς δηλαδή. Αλλά έρχεται και δένει η επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέως, ο οποίος συμμετείχε και στο συνέδριο στην Ιθάκη για τη δημογραφική κρίση. Και όπως είναι δεδομένη και η υποστελέχωση των δημόσιας υγείας στα Ιόνια νησιά και στην Κεφαλονιά.
1: Παντού.
0: Έχουμε λάβει σχετική ενημέρωση και από το Σωματείο Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Άργο Στόλι. Και με το Ματζαβινάτιο να αντιμετωπίζει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε
1: Καπάτο. Ο Υπουργός, επειδή θα πήγαινε στην Ιθάκη να συμμετάσχει στο συνέδριο,
0: ναι,
1: μου είπε ότι θα ήθελα να επισκεφτώ το νοσοκομείο στο Άργο Στόλι για να δω δύο θέματα. Να δω πρώτον πώς εξελίσσονται τα έργα, γιατί αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν σε δύο μήνες από σήμερα.
0: Έργα ανακαίνησης του νοσοκομείου, λέτε.
1: Της ανακαίνησης.
0: Οπότε έκανε αυτοψία ο κ. Θεμιστοκλέως.
1: Είναι ένα έργο αυτή τη στιγμή 8.400.000 ευρώ. Το νοσοκομείο είχε χτιστεί το 1985 και από τότε μέχρι τώρα δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Οπότε φαντάζεστε αυτά τα 40 χρόνια ήταν σε ένα νοσοκομείο, σε έναν οργανισμό που δουλεύει κάθε μέρα 24 ώρες 24ωρο. Αφήνει τα αποτυπώματά της γύρανσης. Είναι σαν καινούργιο νοσοκομείο πλέον. Ήθελε να δει λοιπόν αυτό, να ελέγξει πώς είναι η πρόοδος των έργων.
0: Προφανώς και να ενημερωθεί και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Να μην το
1: υποτιμάμε
0: και αυτό.
1: Θα σας έλεγα,
0: ναι,
1: μαζί με την υποστελέχωση και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί συνάντησε όλους όσους ήρθαν εκείνο το μεσημέρι. Την Τρίτη, νομίζω ήταν. Που ναι, μας
0: προέκυψε πέρασε κάποια εξέλιξη μετά από αυτή τη συνάντηση, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο στην παρούσα φάση, κύριε Καπάτο?
1: Έδωσε οδηγίες στους διοικητές Αργοστολίου και στον διοικητή Αργοστολίου,
0: τον κύριο Μαρτίνη.
1: Ναι, και στην κυρία Μοσχονά, την αναπληρώτρια διοικήτρια.
0: Στο Ματζαβινάτιο.
1: Τι να κάνουν για να συμπληρώσουν τα κενά λόγω των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού με τον τουρισμό, που αυξάνονται ο πληθυσμός των νησιών. Τους έδωσε οδηγίες πώς θα ανέβουν γιατρούς και εδώ θα είμαι λίγο πιο αναλυτικός, θα σας πω το εξής. Υπάρχει νόμος που δίνει στους γιατρούς που θα μετακινηθούν για το καλοκαίρι 1.500 τουλάχιστον ευρώ, μπορεί να είναι και παραπάνω, 600, 800 κάπου εκεί. Οπότε υπάρχουν πολλοί γιατροί από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, που θέλουν να μετακινηθούν για τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά. Και τους έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουν να βρουν αυτούς τους γιατρούς. Τους εξήγησε. Το ίδιο είπε και στον υπεάρχη, ο οποίος παρευρίσκεται σε αυτήν τη συνάντηση, σε αυτήν την επίσκεψη. Τον κύριο Θοδρόπουλο μιλάω.
0: Ναι, ναι, ήταν εκεί.
1: Τον Ηλία του Θοδρόπουλου.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα θέματα για να δούμε δηλαδή, πώς θα αντιμετωπιστεί οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Ως προς τις προσλήψεις, όπως και για τη Ζάκυνθο και για όλη την Ελλάδα και για την Κεφαλονιά, θα ανακοινωθεί μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Το πολύ σε δύο εβδομάδες οι τακτικές προσλήψεις για ιατρικό προσωπικό.
0: Ναι, μόνο που προκυρήσονται θέσεις και δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ. Και αυτό έχει να κάνει με το κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές περιοχές, όταν μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες που προέρχονται από άλλες περιοχές. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τους δημόσιους λειτουργούς, είτε δάσκαλοι, είτε καθηγητές, είτε πυροσβέστες, είτε αστυνομικοί, είτε λιμενικοί, είτε εκπαιδευτικοί. Ναι.
1: Ως προς τους γιατρούς, δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζάκυνθο.
0: Παρά τα όποια κίνητρα έχει δεσπίσει η επίσημη πολιτεία και η περιφέρεια, για παράδειγμα, επιδόματα κτλ.
1: Η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος νομίζω είναι τα νοσοκομεία στο τύπο άγωνο Α.
0: Ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι παίρνουν 650 ευρώ μεικτά παραπάνω μισθό οι γιατροί, αυτά μεταφράζονται σε 380 με 400 ευρώ το μήνα καθαρά. Στην Κεφαλονιά, ο Δήμος Αργοστολίου, αλλά και η υπόλοιπη Δήμη, αλλά κυρίως ο Δήμος Αργοστολίου, έχει πάρει μια απόφαση και ενισχύει εδώ και 3 χρόνια πλέον όλους τους νεοδιοριζόμενους ιατρούς με 500 ευρώ επιπλέον για τις διατροφικές τους ανάγκες.
0: Και παρόλα αυτά, πολλά κενά δεν καλύπτονται και παρατήσεις έχουμε και αποχωρήσεις και μετακίνηση σε άλλες περιοχές από τα νησιωτικά νοσοκομεία. Ναι, εντάξει.
1: Και να ξέρετε, οι γιατροί οι οποίοι έρχονται επειδή είναι άγωνο αλφα αυτά τα νοσοκομεία μας έχουν δικαίωμα μετά από 3 χρόνια να ζητήσουν μετακίνηση και η μετακίνηση αυτή είναι υποχρεωτική.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή προσελκύουμε τον γιατρό για να έρθει στα νοσοκομεία που είναι τύπου αλφα άγωνα, αλλά τους δίνει και το δικαίωμα αφού έρχονται και κάθονται 3 χρόνια να ζητήσουν μετακίνηση. Είναι υποχρεωτική αυτή η μετακίνηση μετά.
0: Μάλιστα. Επίσης, αρκετές είναι οι ελλείψεις, όπως έχω ενημερωθεί, και στο Κέντρο Υγείας Άμμης στην Κεφαλονιά και στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης. Πάμε τώρα στην πρωτοβάθμια υγεία.
1: Υπάρχουν ελλείψεις. Δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προκηρύσουμε θέσεις. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να προκηρύσουμε τις θέσεις. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι και το κλίμα που δημιουργείται στα κατατόπους νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας. Η ΣΑΜΗ πάντως εργάζεται κανονικά και ενισχύεται με αποσπάσεις ή μετακινήσεις ιατρών από άλλα μέρη εκτός του νησιού. Το ίδιο γίνεται και για το νοσοκομείο του Αργοστολίου και για το Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι. Έχουμε συνέχεια μετακινήσεις ιατρών, π.χ. χειρουργών αυτό το διάστημα, γιατί δεν έχουμε πολλούς χειρουργούς, στο νοσοκομείο.
0: Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούν σωστά τα κέντρα υγείας, τα κατατόπους κέντρα υγείας που είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για να αποφορτίζονται ως ένα βαθμό τουλάχιστον τα νοσοκομεία. Και δει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που επιβαρύνονται με πολύ μεγάλο όγκο εργασίας.
1: Η Κεφαλονιά έχει 3 δομές υγείας. Έχει 2 νοσοκομεία.
0: Είναι για μεγάλη
1: έκταση. Το Αργοστόλι, το Ματζαβινάτιο, ναι, σαν έκταση. Mm. Και έχει και ένα κέντρο υγείας στη ΣΑΜΗ. Αυτή είναι και η δυσκολία, γιατί πρέπει να έχουμε, όταν έχεις 3 δομές υγείας, να έχεις το αντίστοιχο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό,
0: ναι,
1: για να τα λειτουργείς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, έχουμε 3 όμως δομές, οι οποίες εξυπηρετούν σε αρκετά καλό βαθμό το νησί. Τα νοσοκομεία στην Κεφαλονιά είναι δευτεροβάθμια, όπως και το δικό σας στη Ζάκυνθο. Δευτεροβάθμια.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: γνωστό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει τριτοβάθμιο.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Κύριε Καπάτο, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Εκτός και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, τα κοινοβουλευτικά δρόμενα και το ενδεχόμενο να πάμε σε πρόωρες εκλογές.
1: Πρόωρες δεν το βλέπω. Εκλογές. Από ό,τι μας λέει και εμάς ο πρόεδρος του κόμματός μας και ο πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τώρα το πότε ακριβώς θα γίνουν δεν μπορώ να σας το ξέρω,
0: ναι.
1: Αλλά έχει δείξει τα δείγματά του ο πρωθυπουργός ως προς τις εκλογές, ότι θέλει να τηρεί το Σύνταγμα και να εξοπλίσει την τετραετία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης και σε εσάς. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε προγραμματίσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική μαζί συνέντευξη με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου με καταγωγή από την περιοχή του Αγίου Λέοντα, δεν το λέμε τυχαία, Διονύση Κλάδη, για το εγκαταλελειμμένο έργο ίδρυυσης εγκατάστασης κεντρικού αγωγού στην Αγία Μαρίνα και την ευρύτερη περιοχή μέχρι Λούχα Γύρη. Επίσης για το θέμα που έθεσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιπυρική περίοδο και τα μέτρα πρόληψης σε επίπεδο Δήμου Ζακύνθου, καθώς και για άλλα θέματα. Δυστυχώς δεν απαντά στις κλήσεις μας, ενδεχομένως ο άνθρωπος είναι απασχολημένος και δεν μπορεί. Θα την πάμε τη συνέντευξη από Δευτέρα. Έχει σημασία να ακουστεί και ο κύριος Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ζακύνθου. Και αν μπείτε και στο Facebook της ΕΡΤ Ζακύνθου θα δείτε αποκαλυπτικές φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, με σωλήνες στη μέση του δρόμου, νερά να τρέχουν, σκαμμένοι δρόμοι. Τις προάλλες κάτοικος από την εξωχώρα με το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε μια σωλήνα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες το ατύχημα αυτό. Και χθες το βράδυ είχαμε με τοπική σύγκρουση στην οδό Ζακύνθου Κερίου, λίγο πιο κάτω από την ΕΡΤ Ζακύνθου, όπως μάθαμε, μόνο με υλικές ζημίες. Και καλό είναι και οι αστυνομικοί που πολλές φορές είναι κάτω από δύσκολες συνθήκες και πιεσμένοι να είναι λιγάκι πιο ευγενικοί και να μην πουλάνε εξουσία επειδή φοράνε μια στολή. Λέμε τώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

Colors από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας ντόρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει η Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Θα γυρίσουν όλα στο ροκ, λέει, γι' αυτό έγραψε ροκ τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το ακούω. Να το ακούσουμε παρέα. Να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars όλη την Ευρώπη και Weekend sold out, οι συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνει σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Πάρα σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει τις ατάκες, κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον. Το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούζ και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις το σύντροφό του. Μεταξύ, μια φορά σε κάτι βραβεία τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο σε φάση και να σκέφτεις ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Μπλαν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο μεγάλο καλοκαιρινό κόσμος jazz party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο jazz party με Latin χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν όρκεστρα και τους παραγωγούς του κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, τα ράτσα θα το λες και μπαλκονάκι τεράστιο του Gazarte Roof Stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου, το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το κόσμος jazz party με Latin διάθεση, με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του κόσμος, εκπλήξεις, ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο roof stage του Gazarte.

Στρακάσα από τη Μον Λαφέρτε, υπέροχη Μον Λαφέρτε από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαπουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται. Όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε το Walking Dead. Καλά, μισό, τι έχει είναι αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι, δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς ψυχοπάθεια, εντάξει όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως, άμα δεν, ειδικά με τον Jeffrey Dahmer.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στα Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort Me, Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτη. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέα, συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα που αυτό διαβάζουμε. Ray και Al Green για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουεν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Ανά Καρλαμάζα λοιπόν και Corazón Intomío από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπφ, μπαπφ, μπαπφ, μπαπφ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, πέρναγε και από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε ζει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live το 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι, μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

Από τον Delaware, αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και οι τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Τζάγκερ και ο Κίθ σε αυτή την ηλικία. Μα κάνει να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμου. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν 25 Μαΐου θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και σε μια τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazar de Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου, και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμου, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Ο Σέμπα Κάμπος, ολοκένουργιο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο σίγγλ του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το Βαν του Κόσμος και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
5: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε

Police Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Παρέα. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Η Ella Langley, το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούριο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Ella Langley. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινή αποδοχή από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Ολίβια Ροντρίγκο, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Ella Langley δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Ολίβια Ροντρίγκο Spanish Latin, όπως η Ολίβια Ντίν δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars σε μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Ολίβια Ντίν, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο, στο χώρο της, το Άσας Ακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στο Άσας Ακίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης, το Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη, έδωσε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικη. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα. Σας λέω, άντε να είναι άλλες 2 συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα. Απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου. Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Την Αλέξια Κόλε, είναι η κόρη της Έθελ Κόλε που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, έτσι μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra από τον Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουρια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζί Εζί από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, από το Cosmos Lab, το επιμελούνται η παραγωγή του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζί Εζί λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Black.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ. Θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες σε όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Τόμας Ρετ παρέα με τον Τέντι Σουίνς.

Something But a Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και τον Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Οπότε μην καλείτε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο όσοι πάτε σε συναυλίες. Όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσει τότε και να κάνετε. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
0: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind & Fire, Let's Groove, καλή ακρόαση.

Avicii, ο Marvin Gaye σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το Extended, όχι τόσο το remix.

λοιπόν, αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 244 γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης.

The Bahama Club, Serious Soul και από εκεί στον Ντέζι Εζή μαζί με Ζάκα Ρόζ. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος Favela.

0: Ήμνος 93,6. Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Η συνεργασία του Σαντ Μασί με τον Γκάιλ Φαέ, αυτό που μόλις ακούσαμε, DC Laban. Μιλώντας βεβαίως για εξορία, Steel Corners,

Keith Jarrett, Billy's Bounce. Μια σύνθεση που γράφηκε το 1945 από τον Charlie Parker. Εδώ από τα μαγικά χέρια του Keith Jarrett. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαμουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγευτικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον Νίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

Οι Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς ανοιχτά στο Αρτέκο ό,τι ώρα μας τελείσετε, και on demand που λένε και οι Άγγλοι. Losing You το κομμάτι από αυτή την παρέα που έφτιαξε το Everything is Recorded και μπήκε μέσα η Laura Groves, ο Jah Wobble και η

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο.

αγαπάμε τον Μπλουντέτο. Τον αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτό είναι εδώ τη μελωδία, που αν τη ψάχνεις, έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

ακτιβίστρια, μία δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Doug Lemon έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Doug Lemon που μας αρέσει πολύ.

Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hot show με την παρέα του και μια βόλτα θα κάνουμε και θα

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock Mirage που καταφτάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Γκίτ.

το δύσκολο δρόμο που είναι γεμάτος στροφές θα φτάσουμε στο ωραίο ξέφωτο με τον James Hunter, ο οποίος έρχεται εδώ με την Καρίνα του.

περίπτωση Junior Thomas, και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνους. Ευτυχώς έχει τους Volcanoes μαζί του και έτσι το Song in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο για κάποιους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Μέρη Ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

ξαλυκνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

τη Γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο «Μπακατέλες» και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο, εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Τους Τζαμαϊκανούς, τους Αυθεντικούς θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain freeze έρχεται, το οποίο είναι...

Grand Fabio είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνικη μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το

μελωδία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Pisi Pisi του Χαϊντά Μπάστντερ, έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν τους Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στη Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιούργησαν.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Next.